0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: After hours.

0: West. 92,6.
1: Just breathe and don't look down.
2: We, the music.

0: 2,6.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. You are the frequency.
6: Best 92,6. We the

Προσπαθώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και ο Σταύρος πρωί πριν μου στέλνει ανέκδοτο. Εντάξει, πετυχημένο ήταν μάλλον. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Τι έγινε, πέρασε η ώρα. Πάει η εκπομπή. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ? Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, διαλέγει τη μουσική μέχρι τις 8 στον Best. 17 Ιουνίου παρακαλώ.

καλό Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ένα δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Ναι Σταύρο, ναι θα το πω το ανέκδοτο, ναι θα το πω, εννοείται. Εσύ πληρώνεις,

1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Υπάρχει και ταινία, φαντάζομαι οι πιο παλιοί ίσως την έχουν δει, «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», φανταστική ταινία, αν δεν την έχετε δει, με Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Έτσι, μπράβο, να στέλνετε μηνύματα, γιατί έχουμε και κουτσομπολιά, έτσι. Από αυτά ζούμε. Ας κάνουμε τις ειδήσεις εδώ πρωί-πρωί. Τα δικά σας τα νέα θέλω να μάθω. Και τον απέναντι, δεν με πειράζει. Ναι, του Σταύρου το ανέκδοτο. Ξέρετε ότι όταν το λιχνάρι πέφτει κάτω, δεν κάνει ντάν, αλλά ντίν. Η Παρασκευή που πάει στο νηπιαγωγείο γέλασε. Το πιάσε, Δημήτρη, εξήγησε της. Αν γελάσει η Παρασκευούλα που είναι

καλημέρα στον πραξιτέλη, ο οποίος βρίσκεται στο Crowley, στη Μεγάλη Βρετανία. Η Crowley έχει και ομαδάρα, ξέρεις, έτσι, στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, στο 251, Αγνά, στο Χαροκόπιο, στη Βουδαπέστη, ό,τι γίνεται εκεί. Πώς είναι, τι καιρό έχει, τι γίνεται, πείτε κανένα μπαράκι. Αυτά είναι κουτσομπόλια.

Για που σας λέω. Καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρα στη διοίκηση ναρκοπολέμου. Τι ωραίος καιρός. Τι υπέροχος καιρός. Τι ωραίο βοριαδάκι. Γλυκό. Τι ωραία που μάλλον θα βρέξει μετά το μεσημέρι. Ναι, βλέπω βροχή μετά το μεσημέρι, μετά τις 4 εκεί, 5-6, μπορεί και το βράδυ. Θερμόμετρο πάντως μέχρι 34 βαθμούς. Όπως σας είπα, μέχρι την Κυριακή από αύριο, κυρίως από την Παρασκευή, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς. Άλλες βροχές δεν βλέπω. Μέχρι την Κυριακή βλέπω ήλιο, ήλιο και βοριά. Be best.

καλημέρα σε αυτή την κυρία που είναι στο ταξί του Πάνου, η οποία γέλασε με το ανέκδοτο. Μήπως γελάει από τα νεύρα της τον Κηφισό, δεν είστε? Το πιο πιθανό είναι να γελάει από τα νεύρα της. Πώς είναι στον Κηφισό, ε? Υπέροχα, ε.

Καλημέρα στο Μιλάνο. Τουρίστες πήγαν, Έλληνες τουρίστες στο Μιλάνο για να δουν τους Iron Maiden. Ωραίο.

Καλημέρα στο Γιάννη που πηγαίνει στο γραφείο. Πολύς κόσμος. Μπράβο, μπράβο. Ο Μέση έβαλε 3 γκολ χατρίκ στην Αλγερία. Άχαστο. Μέση είναι αυτός, παιδιά, τώρα δεν κρατιέται. Δεν. Στην Εθνική Γερμανίας είχαν κάτι, πώς να το πω, τράβαλα. Βρήκαν, λέει, φίδι. Το οποίο είναι και δηλητηριώδες. Φαντάζεσαι.

Ούτε ποδήλατο, λέει, δεν μπορούν να κάνουν. Και η Εθνική Αυστρίας, τι έχει, τι έχουν πάθει αυτές οι χώρες. Έχει λάβει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας το δικό της προπονητικό κέντρο στη Σάντα Μπάρμπαρα. Επειδή, λέει, συναντούν φίδια στις βόλτες. Ας το καλό.

έχω ξαναπεί πρόσφατα, υπάρχουν κάτι σελίδες στο Facebook ειδικά και μετά βγαίνουν και κάτι άνθρωποι και λένε ναι, πράγματι αυτή η σελίδα στο Facebook με βοήθησε να ξεπεράσω τη φοβία που έχω για τα φίδια. Παιδιά. Παιδιά. Ναι, οκ, okay, το μόνο δηλητηριώδες φίδι στην Ελλάδα είναι η οχιά, ναι. Αλλά το ότι θα το δεις στην επαρχία, ένα άλλο φίδι, θα κάτσεις να το... Τι είναι αυτό? Θα κάτσεις να το βγάλεις φωτογραφία, να τα ανεβάσεις, να σου πούνε οι άλλοι τι είναι, για να δεις αν τα παίξεις μαζί του. Όλα είναι πλάσματα του Θεού, δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά... Όχι, όχι, πείτε μου,

Εντάξει, εκτός αν θες να εντυπωσιάσεις κάποιον, κάποια, έτσι. Βέβαια. Έτσι, ναι, το καταλαβαίνω. Έρχεται το φίδι, μη φοβάσαι. Εδώ. Το παίρνεις, βάζεις κολλιές στο λαιμό σου, βρίσκεις ένα φυλάκι. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω.

υπάρχουν και κάτι περίεργα ονόματα φιδιών στην Ελλάδα. Πώς πιάσαμε τώρα την κουβέντα, αφού σας είπα, ο Κίμιχ βρήκε φίδι στο Μουντιάλ. Και μπροστά μπαίνουν και τα επίθετα σε αυτή τη σελίδα που την έχω πετύχει. Γλυκούλης Λαφιάτης. Πανέμορφη Σαΐτα.

Η Generali Ασφαλιστική είναι εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα, να ξέρετε, και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους, στηρίζοντας αυτό που πραγματικά έχει αξία, να νιώθεις ασφάλεια, να μπορείς να ζεις ελεύθερα, να λες ναι στη στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και μας λέει be free, be loud, be here, be now, το βασικό μήνυμα.

Η Κατεχάκη λέει: Ορέστης είναι μια χαρά. Θα τη δούμε την κίνηση σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Ο εγκέφαλός μας λέει: Δεν έχει σχεδιαστεί για τόσο πολλές κακές ειδήσεις, γι' αυτό εδώ τις αποφεύγουμε μπροστά. Εκθέσεις και έρευνες παρουσιάζουν το αποτύπωμα των αρνητικών ειδήσεων στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και μπράβο μας, να μην το πούμε, δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να πιάνουν το κινητό τους μόλις ξυπνήσουν το πρωί για να παρακολουθήσουν την ειδησιογραφία, σύμφωνα με μια έκθεση του Reuters. Ναι, γιατί σηκώνεις το κινητό, τόσο αν δεις να μιλήσεις σε κάποιον, το καταλαβαίνω, να στείλεις ένα μήνυμα, και άμα μπεις στις ειδήσεις,

Το 60%, το 40% παγκοσμίων, το 69% των Καναδών, οκ, δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ Καναδά, το 40% παγκοσμίως αποφεύγει τουλάχιστον περιστασιακά να ενημερώνεται από τις ειδήσεις. 40% παγκοσμίως.

0: κακές ειδήσεις. Υπάρχουν κακές ειδήσεις και κακές ειδήσεις. Μία είδηση που θα τη σχολιάσουμε μετά, γιατί δεν θα προλάβουμε τώρα. Θα πάμε σε break. Εκτός αν είναι τρολ τώρα αυτό, έτσι. Γιατί στη Γαλλία εκτρέφουν εκατομμύρια κουνούπια και τα απελευθερώνουν στις πόλεις? Γιατί, μπαμπά?
1: Best. Now I can take my time. 92,6. Now I can enjoy every moment of it.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια.

0: καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Best 92,6.
2: Next station, Nana.
1: B. Alternative.

Στα 90's βγαίναν τέτοια συγκροτήματα, Baby Bird, έβγαλαν αυτό 1996, μόνο αυτό νομίζω. Αλλά έφτανε. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, 7 και 36 πρώτα λεπτά, Πάνος Λάκαθης στον Best, μέχρι τις 8.

Ο καιρός είναι τέλειος. Μετά το μεσημέρι 3, 4, 5, 6 θα βρέξει. Τοπικά ο Κηφισός έχει τα μαύρα του τα χάλια. Χάλια, δεν σας είπα χθες όταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το μάτια σας, χάλια, χάλια. Μην πάτε. Πολύ δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας κάπως καλύτερη. Συγκρού προς το κέντρο μετά του Φίξ.

μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram panos.lakatzis. Και να ακούσουμε και αυτό το δικό μας εδώ, το καταπληκτικό μας app του Zac F, από το 2011.

που βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπη στην Ευρώπη, η θέση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τι μας νοιάζει, εδώ έχουμε λαγοκέφαλους. Ωραία, να σου πω ποια είναι ωραία παραλία, θα πας? Εδώ η πρώτη είδηση είναι η κακή. Η πρώτη είδηση είναι τι θα κάνεις αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Έλεος.

Αυτό δεν είναι ψάρι, αυτό είναι alien, έτσι. Έλα, το έχετε δει. Η μαμά του είναι η Sigourney Weaver. Ναι.

Υπάρχουν οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού, έχουν βγει, κυκλοφορούν και είναι σαν να κάνεις. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Ξαναπηγαίνεις στον πόλεμο, είναι. Παναγία μου.

Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρώτη είναι η Κύπρος. Κοίτα να δεις.

Είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε μαζί ένα θέμα, γιατί στη Γαλλία εκτρέφουν εκατομμύρια κουνούπια και τα απελευθερώνουν στις πόλεις. Ακούγεται λίγο, ε? Σε ένα εργοστάσιο, σαν παραμύθι είναι αυτό. Σε ένα εργοστάσιο στη Μομπελιέ της Νότιας Γαλλίας, εκατομμύρια κουνούπια. Αλλά δεν θα σε πάρει ο ύμνος με το ζουν ζουν, τι πει παραμύθι. Εκτρέφονται λοιπόν εκατομμύρια κουνούπια κάθε εβδομάδα, όχι για να εξαπλωθούν, αλλά για να περιορίσουν τον πληθυσμό ενός από τα πιο επίμονα και επικίνδυνα είδη κουνουπιών στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνουνε? Παράγουν, έχουν μια μέθοδο και παράγουν μαζικά αρσενικά κουνούπια τίγρης. Αυτό το κουνούπι με τις ρίγες. Κοίτα τι κάνουν στα κουνουπάκια τώρα, δηλαδή να τώρα τα συμπάθησα. Τα οποία κουνούπια τα αρσενικά μετά τα στυρώνουν. Μετά τα απελευθερώνουν σε αστικές περιοχές, όπου ζευγαρώνουν με θηλυκά κουνούπια χωρίς να μπορούν να παράγουν απογόνους. Φάσομα μόνο δηλαδή. Εντάξει. Επιστήμονες, παιδιά, το κάνουν.

τη βρίσκουν. Τα βρίσκουν τα θηλυκά, βρίσκουν τα θηλυκά και τη βρίσκουν. Με τα θηλυκά ζευγαρώνουν, αλλά όταν εκείνα γεννούν αυγά, τα αυγά δεν κολλά. Κλούβιο το αυγό. Τι σου είναι η επιστήμη, ρε παιδί μου τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ αυτό. Οπότε άμα δείτε τίποτα κουνούπια, μπορεί να το έχουν φέρει εδώ, δεν ξέρω. Αν τα δείτε δύο-δύο να σε περίπτυξη, δηλαδή κάτι να είναι mad together, τα κουνούπια, μη σας παρακαλώ, μη τα ενοχλήσετε, εντάξει. Δεν θα γίνει τίποτα. Άμα δείτε μόνο του, το δέχομαι.

αφήσετε τα κινητά να μην διαβάζετε κακές ειδήσεις που λέγαμε πριν. Να πάτε σε καμία σκηνή να τραγουδήσετε. Να πάτε στο Release Athens Festival φέτος, το οποίο το χορηγεί η Generali, με το μήνυμα Be Here, Be Now, να ζήσετε τη στιγμή, να είστε ελεύθεροι, να είστε εκεί. Being Release φέτος with Generali.

Καλημέρα στο βροχερό Καρπενήσι. Από εκεί έρχεται η βροχή, θα κατέβει. Θέλω να επισημάνω σε όλη την παρέα μήνυμα να βάζει αντιλιακό. Όλη η παρέα που ακούει τώρα να βάζει αντιλιακό. Παιδιά, ο ήλιος, ναι, δεν αστείευεται. Πολύ ωραίο πρωινό μήνυμα για την εκπομπή. Μπράβο. Κάποιος ο ακροατής κάει και σηματίστηκε. Καλημέρα στη Σύρο. Τι ωραίο μήνυμα. Μπεστάρα και είχε από σπουργίτια. Φιλιά μετά στο μωράκι του που ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, Γιάννη.

Έχουμε το πάρτι μας, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best, το Bolivar Beach Club, την Παρασκευή, μεθαύριο, από τις 9 το βράδυ, early bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Σας περιμένουμε την Παρασκευή στο Bolivar, παρέα με τον Jägermeister.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Best 92,6. Don't catch me, I'm
3: falling. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Με ανησύχησες λίγο με τη βροχή που λες ότι έρχεται.
1: Δεν το λέω εγώ. Οι μετεωρολόγοι είπαν ότι θα ρίξει λίγο βροχούλα σήμερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Και... Καλοδεχούμενη. Όσο δεν τζιτζικώνουμε, είμαστε καλά.
1: Είναι και Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Κολλάει το πράγμα.
1: Ναι, κολλάει.
0: Ωραιότατα. 8 και 10 δείχνει πια το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Η μέρα είναι Τετάρτη. Ο μήνας δείχνει 17. Πάμε παρέω στις 10. Στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είμαι Ανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας σήμερα φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, εννοείται, τα μηνύματά σας στο live ανυπομονούμε να το διαβάσουμε, καθώς και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Εντάξει, νομίζω σήμερα είναι αισθητή η πτώση της κίνησης, έτσι, η ιδέα μου είναι.
1: Ναι, σήμερα νομίζω ήταν πιο έντονη από χθες.
0: Ίσως να μπουκώνει λίγο αργότερα, πάντως η φουρνιά αυτή η σχολική...
1: Ναι, έχει ηρεμήσει πολύ.
0: Ίσως μετά, εντάξει, στον Κηφισό δεν το συζητάμε, ότι θα πήξει το πράγμα, θα πήξει.
1: Καλά, εντάξει, αλλά τον Κηφισό.
0: Ναι, τον Κηφισό επίσης δεν τον χρησιμοποιούν, έχω την αίσθηση. Και...
1: Λεωφορεία, εννοείς.
0: Δεν έχει να κάνει σχολεία. Με σχολικές μεταφορές, ναι, ο Κηφισός. Οπότε βρέξει χιονίσει, την κίνησή του την έχει εκεί πέρα. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται το πράγμα να πηγαίνει καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στο τιμόνι. Θερμή παράκληση προς τους οδηγούς δικύκλων. Το βιολί μου εγώ, αλλά. Θέλω να το λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχει καλοκαιριάσει, το καταλαβαίνω, ζέστη και τα λοιπά. Αλλά, παιδιά, εξοπλισμό και το καλοκαίρι πάνω στη μηχανή. Φοράτε μπουφάν, τουλάχιστον μπουφάν. Καλά, το κράνος δεν το συζητάμε, δηλαδή το φοράς με το που ξυπνάς, αν οδηγάς μηχανάκι.
1: Αλλά σε φαντάζομαι μέσα στο σπίτι. Ετοιμάζεσαι με το κράνος.
0: Το έχω κάνει, το έχω βάλει πριν βγω και έχω φάει τείχους, κουφώματα, δεν το συζητάμε. Αλλά πέρα από την πλάκα, παιδιά, οπωσδήποτε μπουφάν καλοκαιρινό, το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις. Και πέρα από την πλάκα τώρα, νομίζει κάποιος που δεν το φοράει ότι δροσίζεται, ξέρεις, με το κοντομάνικο πάνω στη μηχανή. Ίσα ίσα, το αντίθετο. Κάνουμε. Όταν φοράς καλοκαιρινό μπουφάν που είναι διάτριτο, εκτός από πιο ασφαλής, είσαι και πιο δροσερός.
1: Ισχύει.
0: Και αν σας φαίνεται δύσκολο τη μία μέρα, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη, πιστέψαμε ότι δεν θα αργήσει να έρθει μια μέρα που δεν θα μπορείτε να διανοηθείτε να ανέβετε πάνω στο μηχανάκι χωρίς τον μπουφάν της μηχανής. Θα νιώθετε γυμνός, ρε παιδί μου.
2: Θα μου πάρεις ένα.
0: Θα σου πάρω ένα εσένα, γιατί σε βλέπω που δεν έχεις τόσα χρόνια με μηχανάκι και. Έχεις μπουφάν, ναι, καλοκαιρινό, λέω. Θέλει προστατευτικά, παιδιά. Δεν γίνεται. Γιατί το κακό δεν αργεί να γίνει. Μακριά από όλους μας το κακό, αλλά παιδιά, οπωσδήποτε και το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι. Δεν κινδυνεύεις μόνο το χειμώνα και το καλοκαίρι, σαν μπαλαία. Οπωσδήποτε. Αυτά. Έτσι ήθελα να το βγάλω από
1: το
0: μέσα.
1: Το κοινωνικό
0: μου.
1: Μήνυμα της ημέρας. Έλειξε.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί συχνά πυκνά ακούμε, έχουμε και το ένα κοινό μας πάρα πολύ καλό φίλο που την πάτησε και τις προάλλες άκουγα άλλη μια ιστορία που συνέβη καλοκαίρι και λες, γιατί ρε παιδί μου, βάλε ένα μπουφάν. Δεν είναι τίποτα. Και επίσης ούτε κοστίζει τόσο πολύ πια.
1: Θα θέλατε τόσο πολύ να το έχετε βάλει όταν θα συμβεί το μπαρμπόκι στο ξύλο.
0: Ξύλο. Αυτά.

0: Πολλά μηνύματα το πέρα. Είδες τι ήταν να το πω. Τριγκερίστηκε κόσμος. Εγώ στο μηχανάκι λέει κάποιος Μερακλής, ανεβαίνω με μαγιό και σαγιονάρα. Τι να σου πω, ωραίος. Ζήσε επικίνδυνα.
1: Καλή τύχη. Δεν θα σ' αρέσει λέει, αυτό που θα πω. Ναι. Ο πατέρας μου γιατρός, το μόνο πράγμα που μου είπε είναι όχι μηχανάκι.
0: Εντάξει, μωρέ, αυτή είναι η έμφυτη αντίδραση όταν ακούς ένα παιδί να θέλει να αγοράσει μηχανάκι. Ναι, προφανώς. Αλλά μην τα λέμε τώρα και θα κουραστούν όσοι δεν οδηγούν μηχανάκι. Αλλά είναι αυτονόητο ότι πρέπει, όπως φοράς το αμάξι τη ζώνη, έτσι και στο μηχανάκι πρέπει να φοράς το μπουφάν, το προστατευτικό, ιδανικά και γάντια. Το κράνος δεν το συζητάμε, δεν πρέπει καν να το αναφέρουμε. Και όσο προχωράς, πρέπει να εξελίσσεις και τον εξοπλισμό σου. Δηλαδή, φοράς και ένα παπούτσι ειδικό. Υπάρχουν πια ωραία ρούχα μοτοσυκλετιστικά που δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι μοτοσυκλετιστικά. Δεν είναι κάτι μαούνες, ξέρω εγώ.
1: Πας και για ποτό.
0: Πας και για ποτό μετά, ναι. Όχι, χωρίς τη μηχανή. Τέλος πάντων, αυτά. Μην ακουγόμαστε διδακτική πρωί-πρωί. Ο μήνας, είπαμε, έχει 17. Καμιά επέτειο. Εκτός από την, πώς την είπες, ημέρα κατά της ερημοποίησης.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αυτή την επέτειο έχουμε μόνο. Δεν έχουμε γιορτή από ό,τι βλέπω εδώ. Γεγονότα έχουμε. Το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς σαν σήμερα το 1885. Ενώ αρκετά χρόνια αργότερα, το 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος, ο Ιωάννης ο Σικουτρής.
0: Ο ποιος?
1: Ιωάννης Σικουτρής.
0: Μάλιστα.
1: Κατηγορείται ως άθεος επειδή μετέφρασε το Συμπόσιο του Πλάτωνα.
0: Μάλιστα.
1: Ψύχραιμες απόψεις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: 1961. Αχα. Έχουμε τα εγγένεια του νέου τουριστικού ξενοδοχείου της Πάρνηθας, του Μον Παρνές. Από τον Υπουργό Προεδρίας τότε Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενώ το 1964 διακόπτεται στο 115ο. 115ο το λέμε. Στο 115 τέλος πάντων.
0: 115ο, με έκαψε πρωί.
1: Ο αγώνας.
0: Σαν τον Αλαφούζο που τον έχει κάνει meme το Λούμπεν. Που λέει 500.135. Όχι, 500.135.000. Δεν το έχει δει αυτό το βιντεάκι. Ναι, πάρα πολύ πλάκα.
1: Διακόπτεται λοιπόν στο 115 στην παράταση ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας. Καθώς εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Ενωμένοι και σε Ομόνοια αυτή τη φορά.
0: Πώς το
1: αντιδρούν διότι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος. Καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και τελικώς μετά την εξέλιξη αυτή, επειδή ο αγώνας μένει εν πάση περιπτώσει στην κανονική του διάρκεια, είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα, 1972, έχουμε μια επέτειο έτσι που είχε πάρα πολλές συνέπειες στην υπόλοιπη πολιτική ζωή της Αμερικής, αλλά είχε και πάρα πολύ ωραίες ταινίες που έγιναν για αυτό το λόγο.
0: Τι έγινε? Α, ξέρω τι θα πεις, μωρέ.
1: Ναι. Πες.
0: Το Watergate.
1: Ναι. Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν είχαν Predator τότε να μην κάνουν βλακίες τώρα τέτοιες.
0: Γατάκια
1: που ξέρανε. 1972. Στο κτίριο Watergate της Washington, το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974 και θα έχει ως αποτέλεσμα και αυτή τη φοβερή ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου με τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
0: Από τις ταινίες

0: Ναι. Μπορείς να τη δεις 30 φορές και θα σου αρέσει, ναι, το ναι, ίδιο 30 και τις 30.
1: Πρωταγωνιστούν όσοι δύο δημοσιογράφοι που αναποκάλυψαν το σκάνδαλο έχοντας αυτή τη φοβερή πηγή, τον Deep Throat, τον Βαθλαρίκη. 2012, εδώ, στα δικά μας, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα του 2012. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 29,66, το ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 26,89, το ΠΑΣΟΚ 12,28, η Ανεξάρτητη Έλληνες 7,5, η Χρυσή Αυγή 6,9,
0: Δημάρ
1: 6,26 και το ΚΚΕ 4,5%. Πρέπει να είναι πρωτοφανές, δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία. Εκεί γύρω στα 8 είναι το ΚΚΕ πάντα.
0: Οι Ναζί πόσο είχαν πάρει, 6,9.
1: 6,9. Μάλιστα. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες εκλογές πριν το 16, που φαίνεται και η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μόνο 30% διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο που οι έδρες ήταν 129 στη Νέα Δημοκρατία και 71 στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό είχε μόλις 3% διαφορά. Και άνοιγε το δρόμο για την πρώτη φορά αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ, ο Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης,
0: ναι,
1: θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης.
0: Αλλά τότε ήταν και φάση.
1: Τώρα είχαν πιο
0: πολλά. Βλέπω κύκλους, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ακούω τα χρώματα, βλέπω τους ήχους κτλ. 1920 γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόμπ, ο βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Ενώ έχει και ένα τηλεφώνημα να κάνει σήμερα.
0: Όπα, με συγχωρείτε.
1: Γεια σε όλους. Καλημέρα, φιλαράκια μου. 1936 γεννήθηκε ο Ken Loach, ο Βρετανός σκηνοθέτης κινηματογράφου, πολύ φίλος.
0: 36.
1: Το 1936.
0: Είναι 90 δηλαδή πια.
1: Είναι 90 ο Ken.
0: Σπουδαίος σκηνοθέτης, πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πάντα ζόρικες οι ταινίες του, έτσι, για το στομάχι σου, για... Ξέρεις, βλέπεις ταινία του Ken Loach και θες μετά να βγεις έξω και να φωνάξεις.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Θες μετά να κάνεις μια παράσταση.
0: Εκπληκτικός ο Ken Loach.
1: Τώρα, σαν σήμερα έφυγε το 1996 ο Τόμας Κουν, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης και συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 έφυγε ο Τζανφράνκο Φερέ, ο Ιταλός μόδιστρος. Ένα το 19 ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και διοξιοτέχνης του Μπουζούκι.
0: Στέλιος, έχει πεθάνει ο Στέλιος Βαμβακάρης. Ο γιος του Μάρκου είναι ο Στέλιος.
1: Ναι, ναι, το 2019 έφυγε άνθρωπος.
0: Μικρός, τώρα σου μιλάω για 25 χρόνια πίσω, τουλάχιστον. Είχε βγάλει ένα βιβλίο για τον πατέρα του. Και, καμία σχέση εγώ με τα ρεμπέτικα και τέτοια τότε, έτσι, αλλά μου είχαν αναθέσει να τον βρω, ξέρω, να κάνω μια συνέντευξη. Ήταν καταπληκτικός συνομιλητής.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο, που δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα.
1: Θα το βρούμε.
0: Αλλά ψάξτε το, είναι πολύ ωραίο, ακόμη και αν δεν είστε φαν του ρεμπέτικου.

0: Κοίτα εδώ πώς δίστανται οι απόψεις. Τα ίδια λέω και εγώ, ρε γάμοτο. Μια φορά πήγα βόλτα χωρίς μπουφάν και κατακάηκα ακόμα και με 40 βαθμούς. Πάντα με μπουφάν είναι πιο δροσερά. Και αμέσως μετά έρχεται ένα άλλο μήνυμα που λέει: συμφωνώτε, αλλά πάνω από 30 μόνο κράνος και γάντι παλεύεται με λινό που κάμισο πιο δροσερός και στυλάτος. Βρε, όχι, άκου που σου λέω.
1: Να δεις με το γύψου πώ στυλάτος θα είσαι μετά.
0: Επίσης, αν οδηγείς με κοντομάνικο μηχανή με στο καλοκαίρι, πέρα από τον κίνδυνο, είναι και αισθητικό το πρόβλημα.
1: Κάνεις αυτό το μαύρισμα.
0: Κάνεις αυτό το μαύρισμα. Δηλαδή, όταν βγεις στην παραλία, θα είσαι λευκό σαν το γαλατάκι στον κορμό σου και θα έχεις το μαύρισμα του κατάδικου.
1: Σαν να φοράς μακρύ γάντι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ρίτα Χέιουορθ, αλλά όχι.
0: Αλλά όχι. Δείτε το και αισθητικά, ρε παιδί μου, ότι βοηθάει το καλοκαίρι να το μπουφάνει.

0: Και βρήκα και άλλο τρόπο να τους πρίξω και να τους πείσω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ζούμε στην εποχή που 11 στους 10 έχουν χέρια με τατουάζ.
1: Ναι.
0: Ή τατουάζ στα χέρια, πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα φροντίσεις τα τατουάζ σου, θα ξεφτύσουν και θα γίνεις σαν τον, ξέρω εγώ, τον Ισοβίτη του Αρκά, αν είχε τατουάζ.
1: Ξεφτίζουν.
0: Οπότε φροντίζεις και την μακροημέρευση των τατούς φορώντας το μπουφαλέ. Τι άλλο θέλετε πια? Πώς αλλιώς να το πουλήσουμε?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, θα μπορεί να πιάσει ένα νη σκηνό εκεί τώρα με τα τατουάζ.
0: Αφού 9 στου 10 έχουν τα του.
1: Ό,τι μπορεί, κάνει και εσύ.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα και πάμε σιγά σιγά προ το πρώτο διάλειμμα. Αν θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οπότε κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

Και μια και λέγαμε για ήλιου, τατουάζ και μηχανέ, να σα θυμίσω ότι επειδή ο ήλιο αγγίζει την επιδερμίδα σα κάθε μέρα, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, και αυτό είναι τα νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλή προστασία για ευαίσθητο δέρμα, με 2% εκτοήμη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζα και φασκόμηλου. Κάνει προφανώς προστατεύει από UVA και UVB, έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει ενόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.

0: von Generation zu Generation.
1: West 92,6.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Best 92,6.
4: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το λέγαμε και πριν, εντάξει, με άλλη αφορμή, αλλά κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Σε άλλα νέα, αν ψάχνετε αφορμή για μια βόλτα στο The Mall Athens, σημειώστε την ημερομηνία. Την Τετάρτη 18 Ιουνίου η Jack & Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Θα μπορέσετε να γνωρίσετε από κοντά και τον Σάκη Τανιμανίδη, να ανακαλύψετε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη τη μέρα και θα απολαύσετε και δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack & Jones Grand Opening 18 Ιουνίου The Mall Athens. Μην το χάσετε.

0: Έλατε τώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε για τέλος στα ψηλά γράμματα πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Πάμε στην κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Ναι, είναι το ίδιο θέμα. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Πάμε και στο μανιφέστο. Κουαρτέτο πικραμένων. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου και Μενουδάκου. Ενώ στον ελεύθερο τύπο, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Ενδιαφέρον έχει και αυτό. Η γενιά ζήτα πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής. Να, αυτό που θέλω κι εγώ ως μέλος της ύστερης γενιάς Χ, να πάω στον πάρο με τη μηχανή για αφωνία, για σιωπή. Υπάρχουν καταφύγια ευεξίας που πάνε και μούγκα στη στρούγκα. Τι κάνουν, ξέρω, γιόγκα και τέτοια.
1: Μάλιστα. Μπορείς και σπίτι σου να μην μιλάς πάντως.
0: Μπορείς να μην μιλάς σπίτι σου.
1: Εννοείς ότι θα σου μιλάνε οι άλλοι.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, επίσης θα φύγεις να πας στη δουλειά σου, θα πας στο περίπτωρο να πάρεις, ξέρω εγώ, μια σοκολάτα.
1: Προφανώς, δεν λέμε τώρα για όταν δουλεύεις.
0: Εκεί είναι η φάση όπως και πάει ο Κοέν στο μοναστήρι.
1: Μου έχει συμβεί. Είχα πάθει κάποια στιγμή ένα πρόβλημα στην τραχεία μου και δεν έπρεπε να κάνω φωνία. Και πήγαινα στη δουλειά και δεν μπορούσα να του μιλήσω. Και είχα ένα μπλοκάκι και του έγραφα.
0: Όχι, φίλε, πόσο καιρό αυτό.
1: Ήταν καμιά εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα μούγκα στη στρογγά.
1: Ναι, εντάξει. Ψιθύριζα και καλά το ψήθυρα. Και αυτό υποτίθεται απαγορεύεται γιατί ο ψήθυρος πιέζει το λαιμό, την τραχεία. Φοβέρε μεγάλες στιγμές. Γιατί όπως ξέρεις, εγώ είμαι και λιγόλογος.
0: Πόσα ηρεμιστικά εκείνη την εβδομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν σου δίνει σημασία. Γιατί και μέσα σε ένα δημοσιογραφικό γραφείο, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ας πούμε ότι έχει ησυχία. Όλοι οι άλλοι γινόταν χαμός. Τι που χτύπαγα τα γραφεία.
0: Είμαι κι εγώ εδώ.
1: Και του έδειχναν το μπλοκάκι μου.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Πολύ ωραία φάση ήταν. Ξέχαστε.
0: Συνεχίζουμε στο ριζοσπάστη σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Κορυφώνεται η δράση, συγγνώμη, Ιούνι.
1: Σωστά, γιατί πώς είναι ριζοσπάστης.
0: Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους. Συνεχίζουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ από Άλκο Μέτρων Ανάλυση και Προράτα. Ναι. Ακούστε τώρα να δείτε έτσι. Ελλάδα. Όχι, Ελλάδα 13.0 θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: 13 θα ήταν καλύτερο. Ναι.
0: 65,5% των εργαζομένων εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: 24,1% εργάζεται επιπλέον έως 10 ώρες. Και υπάρχει και ένα 9,1% που εργάζεται επιπλέον πάνω από 11 ώρες. Πόσοι είναι η απλήρωτη υπερεργασία, για πόσους είναι απλήρωτη μάλλον η υπερεργασία, όσες ώρες κι αν είναι.
1: Πώς.
0: Για το 34,5%.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις. Από όσους δουλεύουν παραπάνω από όσο πρέπει να δουλεύουν, το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους και του εργοδότη τους. Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη που το 13ωρο πάει να γίνει καθεστώς, απίστευτα πράγματα, αλλά το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως το συχνότερο πρόβλημα της υγείας μας. Ποιος θα το πίστευε? Αν είναι δυνατόν.
1: Τι πιο σύνηθες θα λέγει κανείς.
0: Αυτά με τις υγείες μας. Στην απογευματινή σήμερα, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων, ενώ στα νέα διαβάζουμε για τα ψηλά γράμματα στα οποία μπαίνει τέλος τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι το κεντρικό θέμα της ημέρας αυτό γενικά. Και τέλος στην καθημερινή.

0: Μυτιλίνη. Διαβάζουμε ότι δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες του Ορμούζ είναι σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Ενώ μιας και είμαστε και σχεδόν στην τούρλα του καλοκαιριού, η Ελλάδα αναδεικνύεται στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, είναι λίγο σαν να παίζουμε χωρίς αντίπαλο.
1: Εντάξει, όχι. Ποιος είναι ο πρώτος?
0: Α, σωστά, είμαστε στη δεύτερη.
1: Να το σου αντίπαλος.
0: Όπα! Υψηλή ποιότητα λοιπόν γράφουν στην Καθημερινή είναι τα νερά κολύμβει στη χώρα μας. Εντάξει, το ξέρουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ποια τα έχει, ποια χώρα? Εδώ σας θέλω τώρα.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ναι.
1: Η Ιταλία?
0: Όχι.
2: Η Αυστρία.
1: Η Αυστρία, ναι. Έχει πολύ καθαρά νερά. Όχι, η Ιταλία, η Ισπανία?
0: Όχι.
1: Πες μας.
0: Η Κύπρος.
1: Α, η Κύπρος.
0: Το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία στην Κύπρο ήταν άριστης ποιότητας. Η Ελλάδα ακολουθεί με 97,1% σε 1734 ακτές κολύμβησης.
1: Εντάξει, είναι τώρα ντουσπουά.
0: Στο νήμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ντουσπουά.
0: Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης. Έτσι από περιέργεια, μιας και πιάσαμε το 13ωρο, πόσοι και πόσες είναι σύνηθες να δουλεύετε πάνω από το προβλεπέ και το κάνετε και τζάμπα?
1: Πάνω από το οκτάωρο. Ναι. Καλά, και κάποιοι. Ναι, πείτε μας.
0: Το κάνετε χωρίς να πληρώνεστε.
1: Κάνουμε τη δική μας εντελώς αυθαίρετη έρευνα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να πληρώνονται υπερορίες έτσι, αλλά να είναι πια κλασικό να αργείτε, ξέρω, τουλάχιστον μία ώρα τη μέρα στη δουλειά και παραπάνω.
1: Νομίζω ότι σε αυτές τις έξτρα ώρες που συζητάει εδώ στην έρευνα δεν είναι απαραίτητα στην ίδια εργασία. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει το? Γιατί
0: πάνω παιδί μου, είναι θεσμοθετημένο, νομοθετημένο το 8ωρο σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Άλλο λέω εγώ. Ότι μπορεί να δουλεύει ένα 8ωρο και μετά το απόγευμα να πηγαίνει να κάνει μια δεύτερη δουλειά. Part-time.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μετράει και αυτό. Μετράει.
1: Αυτή είναι πληρωμένη βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Μετράει.
1: Γιατί δουλεύει παραπάνω για να.
0: Υποτίθεται πάμε για 40 ώρες. Πόσοι τις ξεπερνούν και με ποιον τρόπο και αν τις ξεπερνούν και έστω πληρώνονται, παιδί μου, για τα παραπάνω.

0: Λέει κάποιο εδώ και χρόνια πάω για δουλειά με SNK και γυρίζω με Κλεοπάτρα Φιντανίδου όλη μέρα, φίλε. Στη δουλειά είσαι. Τι όλη μέρα. Ας το καλό κουράγιο. Άλλο λέει ότι δούλευε 11ωρο σε ναυτιλιακή χωρίς πληρωμή υπερορειών και δηλώνανε ότι δουλεύω 6ωρο στο ΙΚΑ για να μειωθούν οι εισφορές. Ναι, ναι, συμβαίνει και αυτό. Εννοείται ότι ξεκουμπίστηκα και μακάρι να βρήκε κάτι καλύτερο. 7 μέρες την εβδομάδα, λέει κάποιο, 4 δουλειές, όχι για πολυτέλειες, για να πληρώνει τα έξοδά του, λογαριασμούς, παιδιά, μανάδες κτλ. Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, πάνω που έλεγες για τα κράνη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μας στέλνει εδώ ένας φίλος φίλη.
0: Οχ. Μην πεις τώρα.
1: Ότι η μπροστινή μου, λέει, πέρασε στόπ σε διασταύρωση και έπεσε πάνω της Βέσπα. Δεν την είδε ποτέ. Ευτυχώς φορούσε κράνος ο οδηγός της Βέσπας. Πρώτη φορά, λέει, βλέπω τόσο live τροχαίο. Ψιλοδιαλύθηκε η Βέσπα αφού έσκασε ακριβώς στη μέση του αυτοκινήτου, στην κολόνα δηλαδή, λογικά. Πάλι καλά, πριν καλό άνθρωπος. Πάνω που λέγατε για κράνη. Είδες, φόρουσε κράνος όμως ο άνθρωπος και τουλάχιστον την γλίτωσε.
0: Είμαι βέβαιος ότι κανείς από όσους κάθε μέρα πιάνουμε ένα τιμόνι στα χέρια μας, ακόμη και οι πιο ρυψοκίνδυνοι, ακόμη και οι πιο αμπαλαέα, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι η μέρα που θα τους συμβεί κάτι.
1: Προφανώς.
0: Κανείς. Αλλά
1: κάποιες μέρες είναι.
0: Χτυπάμε ξύλα εδώ.

0: Καλημέρα, λέει κάποιος από το Τσαγκαράδικο στην Πεύκη. Γεια σου, φίλε Τσαγκάρη. Είσαι τέχνη που χάνεται, να ξέρεις. Ανοίγω, λέει, το μαγαζί με Λάκατζι και τις περισσότερες φορές κλείνω με Citizen. Να κάνετε έρευνα ωράριο εργασίας ανάλογα με παραγωγούς του Best.
1: Ναι, αλλά εσύ καλό ωράριο βλέπω έχεις. Αν κλείνεις με Citizen.
0: Ανοίγεις 7 και κλείνεις 2, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Καλά είσαι. Μήπως ανοίγεις και απόγευμα.

0: ναι, βγήκε η Δημήτρη, ξέρω εγώ, και μετά Βασιλική.
1: Όχι, να μας το έλεγε ο άνθρωπος.
0: Ωραία δουλειά να σε τσαγκάρεις έτσι. Είναι τέχνη, είναι παιδί μου που χάνεται πολύ. Σε εκτιμώ αυτή τη δουλειά.
1: Ισχύει.

0: έρχεται και σε είδος και τα κάνεις κάτι.
1: Έχουμε και στο, και εγώ λέω Νίκο, σε αυτούς που δουλεύουν παραπάνω χωρίς απολαβές χρόνια τώρα, κάρτα όμως τη χτυπάω εντός ωραρίου για να μην φαίνεται υπερορία. Βέβαια, αλήμον.

0: χρόνου θα γιορτάσουμε και τα 20 χρόνια αυτής της δισκάρας, κύριε Μπίτσικα. 2007 ήταν όταν κυκλοφόρησε το My Chosen Soulmate του Γιώργου Μπίτσικα, από όπου και ακούμε το Mask Groove. 2007. Στο τέλος, έστω, εντάξει, του χρόνου.
1: Στο
0: τα...
1: τέλος, άκου τώρα τι είπα. Εντάξει, 19.30.
0: Εκεί κόλλησε.
1: Στο τέλος, δεν ήταν και αρχή όμως το 7 και εσύ, είμαι υπερβολικός.
0: Αχ, τι ωραίος δίσκος όμως αυτός και τον βρίσκεται. Πού τον βρίσκουμε όσοι τον θέλουμε? Κάπου μεταχειρισμένο ενδεχομένως σε Discogs και τέτοια.
1: Δεν τον βρίσκεται.
0: Ψηφιακά δεν υπάρχει. Υπάρχει ψηφιακά, ε. Ωραία, σε περίπτωση που θέλετε να τα ακούσετε. Ανοίγω με Παπιδάκι, λέει, άλλος, και κλείνω με Χριστόπουλο. Να το το τέτοιο. Κάποιος μας είπε πριν, σας έφτιαξα σε προχθεσινή έρευνα. Τον πήραν μάλλον για...
1: Ναι, ναι, τον πήραν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, εννοείται. Τα δεδουλευμένα, λέει, κάποιος πρέπει να είναι σε χρήμα. Το χρήμα μετά το διαχειρίζουμε όπως θέλω. Έχεις δίκιο, μωρέ, ναι, συμφωνούμε. Δεν συζητάμε. Πάμε για το δεύτερο διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Σιγάμε. Στην ενέργεια κανείς μας δεν θέλει εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνουμε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Μία κλήση στο 181133 ή μία επίσκεψη στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μας πείσει όλους για όλη αυτή την πολύ ωραία δελεαστική συνταγή.
1: Και αν δεν με ακούσατε πριν που σας έλεγα να φοράτε εντυλιακό και συγκεκριμένα το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream και κοκκινήσατε ή καήκατε, έχω και για εσάς λύση, δεν βάζετε μυαλό τι να κάνω. Θα πάρετε
0: το Ιόνιπεν. Εγώ με τα κράνη, εσύ με το αντιλιακό.
1: Ναι, ναι, τι να κάνω. Γιατί τώρα είναι και η εποχή τους.
0: Βέβαια.
1: Όλο το χρόνο είναι η εποχή τους, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Ιόνιπεν, λοιπόν, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Ιόνιπεν After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, γιατί συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και απλώνουν το δέρμα, δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Οπότε όλα αυτά έχει και ωραίο άρωμα, δεν έχει λιπαρή υφή, είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν θέλετε να με ακούσετε βάλτε το και στο ψυγείο πρώτη χρήση γιατί είναι ακόμα καλύτερο.
0: Κάτσε τώρα το σκέφτηκα έτσι, λάγκαρα λίγο. Ανοίγω με Παπιδάκι, λέει, και κλείνω με Χριστόπουλο. Μας ακούς από πιο νωρίς, απλά το μαγαζί το ανοίγεις. Okay, εντάξει, εντάξει, το πιάσα.
1: Δεν μας ακούνε μόνο στη δουλειά, δεν το έχουν σαν δουλειά. Δεν είναι στο μεροκάμα τους μέσα. Μπορεί να μας ακούνε και σπίτι.
0: Σωστό, σωστό. Πάντα πάμε για break.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι.

0: λόγιο Τόμι, το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το γιο Τόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούσα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μιχός.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Όλοι μας και εμείς και εσείς έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ παρακαλώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά.

0: Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Και πολύ σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Τα μηνύματά σας εννοείται τα περιμένουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Κάποιος λέει ότι είδε Μάτσος Αλφα, τη σειρά αυτή στο Netflix που έλεγα τις προάλλες στην Ισπανική. Μια χαρά είναι και για γυναίκες, λέει. Πάει η πρώτη σεζόν. Ναι.
1: Γιατί είπες εσύ ότι δεν είναι για γυναίκες?
0: Επειδή μου, είναι επειδή είναι αυτά. Έτσι που
2: ευχαριστούμε
0: λέτε.
2: Πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστούμε
0: που μας
2: το διευκρίνησες.
0: Παρακαλώ.
2: Πάντα eloquent και...
0: Αλφα Males είναι ο τίτλος της σειράς. Οπότε είπα ότι είναι, όχι ότι αποκλείει τις γυναίκες, απλά ότι...
1: Θα πω ένα Subway Tech τώρα.
0: Πες το.
1: Studio Tech.
0: Παρακαλώ.
1: Οι γυναίκες πάρα πολύ ωραία μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα είδη, θεωρώ.
0: Ναι,
1: ακόμα
0: μωρέ.
1: Και τα αντρικά. Άλλο, ας με καταλήξω.
0: Παρακαλώ.
1: Και αντρικά πράγματα και συσσαγωγικά αντροκεντρικά θέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άντρες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν γυναικοκεντρικά θέματα γιατί τα θεωρούν ντροπή.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Διότι εκεί έχουμε φτάσει.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Εκεί έχουμε ξεκινήσει και ακόμα είμαστε βασικά. Δεν έχουμε φτάσει. Από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνεχίζουμε να είμαστε εκεί. Δηλαδή, αν ένα άντρα βλέπει κάτι που είναι κλασικά, στερεοτυπικά πιο γυναικείο,
0: τώρα σου λέει,
1: ντρέπεται να το πει. Τώρα, γιατί οι γυναίκες, ως γνωστόν, είναι και λίγο ντροπή να σε γυναίκα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να το πω εγώ για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ευχαριστώ που το είπες. Σε διευκολύνω.
0: Pulp λοιπόν, έλα ανεβάστε την ένταση γιατί κάτι μας ετοιμάζουν και οι Pulp.
1: Ναι, μας ετοιμάζουν πολλά.

0: Λοιπόν, πέρσι οι Pulp βγάλανε καινούργιο δίσκο, βγήκαμε σε νέα περιοδία, μια επανένωση ουσιαστικά είχαν και αυτοί με έναν τρόπο. Γιατί
1: και πολύ ωραίο δίσκο, ε.
0: Και πολύ ωραίο δίσκο και πολύ ωραία live κάνανε, γενικώς είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πέρσι ήταν που ήρθαν τους... εδώ.
0: Σε εμάς όχι, ήρθαν
1: πρόπερσι.
0: Πρόπερσι ήρθαν σε εμάς. Τώρα ετοιμάζουν κάτι ακόμα. Ετοιμάζουν ένα ντοκιμαντέρ μουσικό, το οποίο θα ουσιαστικά θα καλύπτει τη live αυτή εμφάνιση full set 20 τραγουδιών συναυλιακά και με αρχιακό υλικό από άλλες συναυλίες στο παρελθόν. Κάνει την αφήγηση ο ίδιος ο Jarvis Cocker και το... Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.

0: και ταυτόχρονα θα βγάλουν και ένα live album.
1: Πολύ καλό.
0: Το περιμένουμε όλα αυτά γύρω στο φθινόπωρο. Δεν έχουν δώσει ακόμα ακριβή ημερομηνία. Θα βγει στο Mubi πρώτα, σε αυτή την πλατφόρμα, το ντοκιμαντέρ, και μετά θα διανεμηθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν. Αλλά μέσα στο φθινόπωρο του 26 λέγεται ότι θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα αυτά και τα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, γιατί γενικά ό,τι κάνουμε πάλι μας αρέσει.
1: Ξέρεις ότι ο Τζάρβις είναι καλός συνάδελφος,
0: αλίμονο. Δεν το ξέρω. Κάθε μέρα τα λέμε. Με παίρνει και μου λέει: εσένα πώς πήγε η εκπομπή σου? Του λέω: εγώ είμαι καλά, εσένα?
1: Τις Κυριακές τις είχε σταματήσει για ένα διάστημα, αλλά τώρα τις ξαναξεκίνησε στην ώρα που έκανε εκπομπή ο Iggy Pop στο Radio 6.
0: Άλλο συνάδελφο αυτό.
1: Καλό συνάδελφο και ο Iggy. Πλέον κάνει εκπομπές ο Jarvis Cocker. Δεν θυμάμαι αν είναι και Σάββατο και Κυριακή ή μόνο Κυριακή, αλλά. Θα το βρείτε το παιδί κάπου εκεί.
0: Χομπίστε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι είναι αυτοί οι συνάδελφοι? Μόνο Κυριακή. Πού πας, Τζάρβις? Από το ξυπνάς κάθε μέρα 6.30 να τρέξεις.
1: Να σε δούμε, Τζάρβις.
0: Πάντως να κάνουμε έτσι μια μάζοξη όλοι οι συνάδελφοι, να βρεθούμε μια μέρα. Να πούμε, ρε παιδί μου, τις γνώμες μας, να δώσουμε συμβουλές.
1: Να τα συζητήσουμε.
0: Μπορεί να θέλουν και μια συμβουλή τα
1: παιδιά. Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Γιατί όταν πας μόνο Κυριακή, μπορεί να μην το κατέχεις ακόμα το άθλημα.
1: Σωστό, σωστό. Το ακούω, το ακούω.
0: Το ζεις, ας πούμε. Ενώ εσύ που το έχεις εμπεδωμένο. Έμα τώρα, τέτοια τριβή.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι επιστρέφει και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Το κεντρικό μήνυμα φέτος είναι επίκεντρο ο άνθρωπος και το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο μεταξύ, ανάμεσα στους 200 ομιλητές και προσωπικότητες έτσι που θα δώσουν το παρόν, θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θα είναι ο Μανόλο Καραλής, θα είναι η Κάρεν Χάου που είναι η συγγραφέας του bestseller Empire of AI, θα είναι ο Γκάρι Κασπάροφ, γνωστός και μη εξαιρεταίος, θα είναι η υπέροχη stand-up comedia η Κατερίνα Βρανά και πολύ πολύ πολύ ακόμη. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο remix της Αμιχή, της αγαπημένης μας της Άννας Μαρίας, στο Call Little Heart του
0: Μάικλ
1: Κιουανούκα, καλέ. Οπότε μπείτε και στις πλατφόρμες της Αμιχή για να το ακούτε και εκεί στο repeat, όχι ότι εδώ δεν θα το παίζουμε, είναι πολύ πολύ ωραία δουλειά. Yeah.

0: Θυμάσαι πότε ήταν που παίξαμε στο έμου σου του με τον Νίκο Διαμαντόπουλο μουσική, δεν είναι κανένα δύο εβδομάδες.
1: Που παίξαμε, ακούω. Που έπαιξες εννοείς.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ήταν μια Παρασκευή, ήταν.
0: Πρέπει να είναι δύο εβδομάδες.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που κάποια στιγμή κάτι έπαθα εγώ με αυτό που έπαιζε ο Νίκος και εγώ. Και λέω, τι είναι αυτό, άνοιξα τα Σαζάμ, δεν έπιανε το Σαζάμ, μετά δεν τον βρήκα να τον ρωτήσω. Όταν έβαλε αυτό το remix στο Μπρανκαλεόνε του Παύλου Παυλίδη, εγώ έπαθα πλάκα όταν το άκουσα. Έχετε πάθει πλάκα κι εσείς τώρα που το ακούτε πρώτη φορά και στέλνετε εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Πού θα το βρείτε? Δεν μπορείτε να το βρείτε ακόμη πουθενά.
1: Δεν μπορείτε να το βρείτε. Δεν είστε Θεοδόσης.
0: Αρχίσουν τώρα. Εμείς είμαστε όμως εδώ για εσάς. Διότι προχθές έφερα τον Νίκο Μουσαφίρη στο podcast που θα βγει σε κανένα δύο εβδομάδες και του λέω, ρε εσύ, τι ήταν αυτό το remix του Παύλου? Πότε κυκλοφόρησε? Ποιος το έκανε? Τι? Μου λέει, εγώ το έκανα. Καλά, του λέω, γιατί δεν λες κάτι, πού είναι, στο Bandcamp σου δεν είναι? Μου λέει, δεν το έχω βάλει ακόμη πουθενά. Και πώς το έκανε? Του φέρω ο γιος του να ακούσει τον Μπρανκαλεόνε του Παυλίδη, όλο το δίσκο. Του άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισε να κάνει αυτό το φανταστικό remix που είμαι σίγουρος.
1: Ο Παύλος το ξέρει.
0: Ο Παύλος δεν το ξέρει.
1: Συνεννόηση με τον Παύλο. Σ' αρέσει που μιλάω με το πρώτο του όνομα, σαν να τον γνωρίζω.
0: Εντάξει, είναι φίλος μας ο Παύλος με έναν τρόπο.
1: Και στον Παύλο θέλω να πάω τώρα από τον Ιούλιο.
0: 5 Ιουλίου.
1: 5 Ιουλίου. Και είναι και παν-παν και είναι και παιδί τραυμά.
0: Και θα παρουσιάσει και τη νέα του δουλειά ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλάρας που είναι, με ανησυχεί.
0: Ο Παυλάρας, είμαι σίγουρος ότι αν άκουσε τώρα αυτό το φανταστικό ρεμίξ του Νίκου Διαμαντόπουλου στον Μπρανκαλεόνε του Παύλου, θα είναι με υπογλώσσια.
1: Ναι, αλλά δεν μας έχει πάρει.
0: Θα έχει χαρεί τόσο πολύ που θα είναι σε τρανς τώρα. Θα βγει γυμνός στο δρόμο έξω και θα ουρλιάζει. Οπότε θα τον μάθουμε στις ειδήσεις. Θα διαβάσουμε για τον Παυλάρα.
1: Δεν μας έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν μας έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Ανησυχούμε, Παυλάρα.
0: Ευρώ έξω που λένε.
1: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Λοιπόν, αυτό το φανταστικό remix των Μπρανκαλεόνε για την ώρα δεν μπορείτε να το βρείτε κάπου αλλού πέρα από το best που μας το έδωσε ο Νίκος ο Διαμαντόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Και αφού σας άρεσε τόσο πολύ, θα συνεχίσουμε να το ακούμε και τις επόμενες ημέρες και γενικά.
1: Δύο φορές τώρα, σειρή.
0: Δεν αποκλείεται. Τόσο πολύ σας άρεσε. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε λοιπόν και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε εσένα.
1: Και αν ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
0: Νίκος Διαμαντόπουλος, παιδιά, ήταν το remix αυτό στον Παύλο Παυλίδη. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε καν στις πλατφόρμες του Νίκου Διαμαντόπουλου, αλλά και εκεί θα βρείτε ούτως ή άλλως και άλλες εξαιρετικές δουλειές του. Με αυτό θα δούμε τι μέλη γενέστε.

0: Podcast 92,6.
1: Βέβαια καλά μου, καντζεραλέρου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός δημιουργεί. Fashion Icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα.

0: Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε Scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Best 92,6.
5: Life was good, yeah, I felt complete.
6: Choose music.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: είναι το τελευταίο μου όριο.
1: Από τους πιο ωραίους δίσκους, έτσι, ηλεκτρονικούς και κάπως avant-garde, θα έλεγα, της τελευταίας δεκαετίας, κυκλοφόρησε πια, έχουν περάσει 7 χρόνια. Σαν τώρα το θυμάμαι που το πρώτο παίξαμε εδώ στο Best. Το 2019 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος του σχήματος Ηχοτοπία,

0: Χωρίς ταχύτητα ο τίτλος του άλμπουμ, αύριο θα φύγω, ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού.
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί καλέ.
1: Αύριο θα φύγω.
0: Να το τον Dad Joke.
1: Το όχι, αλήθεια, έτσι όπως το πες. Αύριο θα φύγω και θα σας τα αφήσω να τα ακούτε, νομίζω.
0: Λοιπόν, be here, παιδιά. Be now, be in release. Λέγαμε πριν για τον Παυλίδη, with Generali. Γιατί η Generali συμμετέχει ως χορηγός του Release Athens Festival, στο οποίο Release παίζει ο Παύλος στις 5 Ιουλίου. Συμμετέχει ως χορηγός του Release Athens Festival, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία είναι αυτές που ζούμε πραγματικά εδώ και τώρα. Σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς, η μουσική έχει τη δύναμη να μας φέρνει πίσω στο παρόν, να μας κάνει να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό ακριβώς εκφράζει το μήνυμα της χορηγίας της Generali. Be here, be now.

0: και από αύριο.
1: Α, ναι.
0: Επανέρχεται. Επανέρχεται στους κινηματογράφους. Καθίστε παρακαλώ, η μεγαλύτερη. Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Μία από τις πιο, έτσι, τις πλέον εμβληματικές ταινίες του 21ου αιώνα. Η Αμελή. 2001 λοιπόν ήταν όταν πρωτοβγήκε το Αμελή. Μία από τις πιο feel good και συναισθηματικές και ξακουστές ταινίες του 21ου αιώνα, με αυτό το αδιανόητο soundtrack του Γιάννη Σεν.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: εντελώς.
0: Άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς, ας πούμε. Εννοείται, με τα vintage, με τα μπιστρό, τις Polaroid.
1: Και το σινεμά. Δηλαδή επηρέασε πάρα πολύ και το ένα κομμάτι έτσι, στο σινεμά.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι, για τους νεότερους, η Αμελή που λέω. Μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από τη Μονμάρτη αλλάζει με τους πιο παράξενους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει τη δική της ευτυχία.
1: Θέλω να το ξαναδώ. Έχω πάρα πολλά χρόνια να το δω από τότε.
0: Ψήνομαι πάρα πολύ. Η Αμελή λοιπόν του Ζαν Πιέρ Ζενέ, ό,τι πιο αθεράπευτα, έτσι, ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή τη βδομάδα από τις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από το Σινόμπο.
1: Πιστεύεις θα μας φανεί λίγο πιο αφελής τώρα η φάση της?
0: Αφελής η Αμελή.
1: Αφελή η Αμελή.
0: Δεν δούλεψε καλά, αλλά.
1: Αφελή η Αμελή.
0: Είπες αφελή την Αμελή.
1: Ναι.
0: Όπου γελάμε με τα κακά μας αστεία.
1: Τι να κάνουμε τώρα κι εμείς.
0: Όχι, πιστεύω ότι δεν θα μας φανεί.
1: Αυτό είμαι πολύ περίεργη να την ξαναδώ, να δω αν θα τη δω με τέτοια μάτια. Εντάξει, με τέτοια μάτια δεν θα τη δω. Καταρχάς, εγώ πρεσβειοποιώ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Τότε είχα. Όχι, δεν είναι joke. Αυτό είναι τρεπέδι μου. Εντάξει, προφανώς έχω τελείως άλλη οπτική για τη ζωή σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό θα έχει το ενδιαφέρον.
1: Αυτό λέω. Θα είναι. Έχει.
0: Ο ρομαντισμός, ας πούμε, εκείνης της εποχής, πώς θα μας φανεί σήμερα.
1: Αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να τη δούμε από αύριο στους κινηματογράφους.

0: Έλα, παιδιά, attention, s'il vous plaît, τώρα.
1: Λοιπόν, σήμερα που δεν έχουμε κλήρωση, θα κληρώσουμε αυτά.
0: Τα κληρώσουμε, θα περάσει screening όποιο θέλει. Μέσα.
1: Τι έγινε.
0: Η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων είναι εδώ.
1: Έχουμε κλήρωση και ταράχτηκε.
0: Λοιπόν, παιδιά, σοβαρά τώρα. Attention, s'il vous plaît, την προσοχή σα παρακαλούμε. Όσοι σκέφτεστε να υιοθετήσετε γατάκι, δεν το σκεφτόσασταν ποτέ, αλλά.
1: Σκεφτείτε
0: τώρα που σας το λέμε, γεννιέται αυτή η σκέψη στο μυαλό σας. Στην μεγάλη οικογένεια εδώ του Best, στην αυλή ενός από τους πυλώνες του Best, να πούμε πιανού. Να τον δώσουμε στεγνά ή όχι.
2: Τον πυλώνα.
0: Να τον δώσουμε, ναι. Ο Μάριος Κοντούλης, λοιπόν, μεγάλη γατομάνα.
1: Μεγάλη γατομάνα. Δεν
0: αλλά
1: υπάρχει.
0: Μεγάλη όμως. Λοιπόν, φρόντισε μία γατούλα που πήγε και γέννησε στο σπίτι του και μπράβο του και καλά έκανε.
1: Γενικά, ό,τι γατή περνάει απ' έξω,
0: το φροντίζει.
1: Πάνω, αεροπορικά, υπόγεια.
0: Λοιπόν, γέννησε αυτή η γατούλα και γέννησε δύο κοριτσάκια πριν από τρεις μήνες, τα οποία έχουν μεγαλώσει με φροντίδα και αγάπη Προδέρ. Και μπεστική μουσική στο σπίτι του Μάριου. Και αφού τα μεγάλωσε, αφού απογαλακτίστηκαν, αφού τα φρόντισε με κάποια φαρμακάκια που ήθελαν κτλ. Είναι σκάρ των τριών μηνών η ηλικία τους. Και τώρα είναι η στιγμή
1: να
0: φύγουν από το σπίτι που μεγάλωσαν και να πάνε στο σπίτι που θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους. Ψάχνουν τον χούμαν τους, λοιπόν, αυτά τα δύο πανέμορφα γατάκια. Πώς να τα δείτε για να μην καταφέρετε να τους αντισταθείτε? Να μπείτε στο Facebook, στο page.

0: της εκπομπής, η πρωινή του Best 92 και 6, εκεί έχουμε ποστάρει τις φωτογραφίες και κάποια βίντεο. Είναι κουκλάκια, δύο τυγράκια και με λευκό τώρα, κάτι ματάκια απίστευτα, κάτι αυτιά μητερά, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή αν δεν είχα, ήδη μπόλικες θα έπαιρναν. Είναι μαγικά αυτά τα γατάκια, είναι υγιέστατα και ψάχνουν.
1: Και φροντισμένα από Μάρια Κοντούλη, που σημαίνει εγγύης.
0: Ιδανικά εγγύς. Τώρα αυτά κάποιος θα έπρεπε να τα πάρει και τα δύο μαζί.
1: Όνομα, τηλέφωνο και mail. Και η Αγγελική, η συνεργάτρια εκκληρώσεων, θα κληρώσει τα δύο γατάκια.
0: Λοιπόν,
1: αν έχουμε τόσο μεγάλο και ενδιαφέρον.
0: Τσεκάρετε τα στο Facebook, παιδιά. Κάποιος που ενδιαφέρεται πραγματικά, ιδανικά τα παίρνεις και τα δύο μαζί, γιατί έχουν μεγαλώσει μαζί, είναι αυτοκόλλητα. Και θα είναι μαγικό να τα δεις να μεγαλώνουν και τα δύο γατάκια αυτά μαζί από την πρώτη μέρα τη ζωή.
1: Έχουν ασχολούνται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, αν φεύγετε πολύ από το σπίτι και λέτε, αχ, το καημένο θα το αφήνω πολύ μόνο του και τέτοια. Όταν είναι δύο γατάκια μαζί, δεν έχουν αυτή την ανάγκη. Έτσι και οι γάτες είναι πιο αυτόνομες και ανεξάρτητες. Αλλά αν έχουν και αδερφάκι μαζί, δεν το συζητάμε. Είναι τέλειο.
0: Και η πλάκα είναι, άμα τα δείτε, μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά το ένα έχει λίγο πιο μυτερή, έτσι μου σου δίτσα. Είναι σαν. Να, είναι μαγικά. Είναι μαγικά τα γατάκια. Οπότε μπείτε στο Facebook της εκπομπής για να τα δείτε. Και αν τυχόν ενδιαφέρεστε, στείλτε και σε εμάς, τέλος πάντων, να σας φέρουμε σε επαφή για να κάνετε αυτή την καλή πράξη. Όχι για τα γατάκια, που είναι και για τα γατάκια. Για τον εαυτό σας θα την κάνετε πρώτα και κύρια αυτή την καλή πράξη. We'll be right back.

0: Και λίγο πριν το τέλος θα ρίξω στο τραπέζι ένα βιβλίο που με ενθουσίασε τις τελευταίες μέρες.
1: Ρίξε στο τραπέζι, ρίξε σπίρτο.
0: Λοιπόν, και είχα τη χαρά να μιλήσω και με τον συγγραφέα χθες, ο οποίος είχε έρθει για μια ομιλία εκδήλωση στο Μέγαρο. Είναι ο Γεώργη Γκοσποντίνοφ. Είναι Βούλγαρος. Best seller συγγραφέας. Κυκλοφορούν τα βιβλία του, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Χθες νομίζω ήταν στο Μέγαρο ή σήμερα, είναι αυτές τις μέρες τέλος πάντων, είναι στο Μέγαρο και sold out. Ελέγχεται το sold out, τέλος πάντων δεν έχει τόση σημασία αυτό, γκουγκλάρετε το. Λοιπόν, το τελευταίο του βιβλίο φέρει τον τίτλο «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος». Κυκλοφόρησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς από τις εκδόσεις Ίκαρος. Έπαθα πλάκα, εφάμιλη με την πλάκα που έπαθα όταν διάβασα την, πώς το λένε, το Φίλιπ Ροθ, τη βιβλία, την
1: Πατρική Κληρονομιά.
0: Η υπόθεση, χωρίς πλάκα τώρα, έτσι. Χωρίς πλάκα, έπαθα πλάκα.

0: Λοιπόν, η υπόθεση είναι η εξής. Ένας άντρας κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του, καταγράφοντας πότε αμήλικτα και πότε τρυφερά τη ζωή του. Μέχρι την αυγή του τελευταίου τους πρωινού μαζί. Ενός πατέρα που γεννήθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο στη Βουλγαρία, ενός αθεράπευτου καπνιστή και επαναστάτη, ενός άντρα που ήξερε πώς να αποτυγχάνει με ηρωικό αυτοσαρκασμό. Ο κήπος που δημιούργησε στην άγωνη αυλή του χωριού, που πρώτα τον έσωσε και μετά τον σκότωσε, σήμερα παραμένει η ζωντανή κληρονομιά του. Γιατί το τέλος των πατέρων μας είναι και το τέλος ενός κόσμου. Η δική μου μετάφραση σε όλα αυτά, έτσι στα γρήγορα, τώρα πριν κλείσουμε την εκπομπή, γράφει ο Γεώργη Γκοσποντίνοφ, αν το προφέρω και σωστά το όνομά του. Ναι, Γκοσποντίνοφ, γράφει για τον θάνατο του πατέρα του ένα βιβλίο απίστευτης ομορφιάς, απίστευτης έτσι ποιητικής και λυρικής διάστασης. Ένα βιβλίο βαθύτατα συγκινητικό, χωρίς όμως ούτε ένα δευτερόλεπτο να γίνεται ψευτομελό και να εκβιάζει το συναίσθημα.
1: Και όπως λέει,
0: και ο ίδιος, δεν είναι ένα βιβλίο για τον θάνατο αυτό, είναι ένα βιβλίο για το ίχνος που αφήνουν οι άνθρωποι πίσω τους αφού φύγουν. Ο ίδιος ο συγγραφέας είναι ξακουστός στα πέρατα του πλανήτη. Πριν από 2-3 χρόνια είχε βραβευτεί και με το Διεθνές Βραβείο Booker. Το είπα ακριβώς ως εξής. Ένα βιβλίο όχι για τον θάνατο, αλλά για τη ζωή που σβήνει. Υπάρχει διαφορά. Λοιπόν, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω χθες και φανταστικό συνομιλητής και μου μιλούσε για τον πατέρα του έτσι με πολύ αγάπη και συγκίνηση και τέτοια. Του μιλούσα και εγώ για το δικό μου, ξέρω εγώ. Μου έλεγε βασικά ότι ο πατέρας του, επειδή ήταν μεγαλωμένος σε μια άλλη εποχή, ο συγγραφέας τώρα είναι γύρω στα 55-60, μου λέει δεν έλεγε σ' αγαπώ, αλλά το έδειχνε πάρα πολύ με τις πράξεις του, παιδί μου, και με αγκαλιές και τέτοια. Και του λέω τι γίνεται στην περίπτωση που ένας πατέρας λέει πάρα πολύ σ' αγαπώ, αλλά δεν το λέει ο γιος του, ρε παιδί μου. Αλλά το δείχνει ο γιος του, ξέρω, με πράξεις, με έργα. Και μου λέει, καλά, ξέρεις τέτοιον άνθρωπο. Τι εννοείς, του λέω. Ξέρεις, μου λέει, να περίπτωση που αντιστρέφονται αυτοί οι ρόλοι σε μια νορμάλη οικογένεια, έτσι λέμε, δεν πιάνουν μακραίες περιπτώσεις. Γιατί μου λέει, από την έρευνα που έχω κάνει, γενικά, νομίζουμε ότι στα Βαλκάνια, ξέρεις, είμαστε ο πιο δοτικός λαός και οι δεσμοί με την οικογένεια είναι πιο στενοί. Και όμως μου λέει, κατά κανόνα, οι πατεράδες δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούν σ' αγαπώ στα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Ειδικά στα Βαλκάνια, γιατί και εμείς Βαλκάνια είμαστε. Και η τελική, ας πούμε, έτσι, συμβουλή, αν θες, που μου έδωσε, ήταν ότι, δεν μπορώ να το πω και ακριβώς στα γαλλικά, ότι μην είστε μπιπ. Μιλάτε στους πατεράδες σας και στις μανάδες σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβετε να πείτε όσα θέλετε να τους πείτε. Αλλά τουλάχιστον μην τρέχετε τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: εκμεταλλευτείτε τη φάση τώρα. Μιλάτε, πάρτε κανένα τηλέφωνο, μου λέει, στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Πηγαίνετε να τους επισκεφτείτε. Γενικά μιλήστε με τους γονείς σας, γιατί μου λέει δεν φαντάζεσαι την απώλεια. Τι σου λέω και εσένα τώρα, βέβαια. Έτσι.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ. Και παρότι έχω αυτή την το ελαφρύ Αλτσχάιμερ της ηλικίας. Αυτή η φοβερή ταινιάρα, ποιος την είχε γυρίσει, το Νεμπράσκα.
0: Ναι, βέβαια, του Αλεξάνδερ Πέιν.
1: Του Αλεξάνδερ Πέιν, σωστά. Του Αλεξάνδερ Πέιν ήταν όντως του Αλεξάνδερ Πέιν. Γιατί τώρα έχω παθαίνω διάφορα
0: διαλύσεις. Νεμπράσκα ήταν, εσύ, του Αλεξάνδερ Πέιν, έλα, μην με κιες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: Νεμπράσκα είναι, ναι. Αλεξάνδερ Πέιν είναι.
1: Νεμπράσκα movie.
0: Να καλέ, αυτό να είναι.
1: Πολύ ωραία. Είναι πολύ σχετικό το θέμα της.
0: Ναι.
1: Παρότι δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια αυτή τη στιγμή ποια είναι η ιστορία. Δεν το έχω δει τότε.
0: Και παίζει και ο Bruce Dern, ο Θεός.
1: Παίζει ο Bruce Dern. Έχει να κάνει πάντως με αυτό, με την απώλεια των γονιών και το πώς ουσιαστικά όταν τους χάνεις είναι που ανακαλύπτεις πράγματα για αυτούς που δεν ήξερες ποτέ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και πώς η ανάγκη αυτή, το ότι δεν έχω προλάβει να πω και να κάνω αυτά που ήθελα.
0: Λοιπόν, το βιβλίο είναι του Γεώργη Γκοσποντίνοφ, «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε εξαιρετική μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. Είναι φανταστικό βιβλίο.
1: Βλέπω όντως αυτά είναι όλα τίξ που έχεις εκεί.
0: Ναι, και του το έδειξα χθες. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει
1: να πούμε ότι ο Θεοδός βάζει μικρά, τσακίζει τις σελίδες πολύ έτσι, ναι, λίγο στη γωνία του, όταν θέλει να κρατήσει κάτι που έχει εκείνη η σελίδα.
0: Ποτέ δεν
1: έχει...
0: επιστρέφω στη μεταξύ. Απλά μου αρέσει να το κάνω.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα. Γιατί όταν μου δανείζεις βιβλία, ναι, μπορώ να καταλάβω, ξέρω τι σου άρεσε.
0: Όταν στο δώσω εκεί αυτό, θα δεις ότι είναι σχεδόν όλες.
1: Ναι, αυτό βλέπω, ότι είναι όλο σημειωμένο.
0: Είναι

0: είναι καταπληκτικό το βιβλίο. Δηλαδή, ο τίτλος του βιβλίου πάλι άλλη μια φορά. Ο Κυπουρός και ο Θάνατος, Γεώργη Γκοσποντίνοφ, εκδόσεις Ίκαρος, έπαθα λαλά. Είναι στο ίδιο επίπεδο με την πατρική κληρονομιά του Φίλιπ Ροθ.
1: Τι θα διάλεγε.

0: Μαζευόμαστε λοιπόν σιγά σιγά. Όχι, τα μαζεύουμε. Θα μαζευτούμε την Παρασκευή. All together now που λέγεται το τραγούδι στο μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar Beach Bar αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο more.com θα βρείτε εισιτήρια. Μόνο για τα 300 πρώτα early bird. Προπόληση 10 ευρώ. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Το περιμένουμε γενικά το event πώς και πώς. Για να ξεκινήσει έτσι επισήμως το καλοκαίρι.
1: Θα λέμε αύριο το πρωί. Ναι. 8 και κάτι. Όλοι εδώ.
0: Να έχετε μια ωραία Τετάρτη. Ραντεβού αύριο. Bye.
1: Yeah.

Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου.

0: Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό. Παρότι παίκτες της ομάδας του φάνηκαν στο τέλος να ξεμένουν από δυνάμεις απέναντι στην ασφυκτική πίεση της Ουρουγουάης, κατάφεραν τελικά να κρατήσουν το 1-1. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με οδηγό την άμυνά της πήρε τον πολύτιμο βαθμό.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
7: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία. Και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 75, όταν και ανάσανε οι Ισπανιόλοι, είχε να ταρακουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, κι όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις αϊκόνικα καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρυλική Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε.
8: Amor, amor.
7: Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενεχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
9: Άλλο για δελφινάριο.
7: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.

0: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Best 92,6.
4: Choose music.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Κήπων και ποινών, καλημέρες, εδώ είμαστε κι εμείς με τροχαία ατυχήματα και κίνηση. Πότε θα σταματήσει αυτό, θα πάρουμε μυαλό, θα προσέχουμε, δεν ξέρω. Κρίμα σε κάθε περίπτωση, κρίμα και για αυτούς που μπλέκουν στην κίνηση από τροχαία ατυχήματα. Ευτυχώς όχι δυστυχήματα. Στην καρδιά της εβδομάδας, καλό μεσοβδόμαδο, όπως λέμε στο Τρίστενο, Τετάρτη 17 Ιουνίου στον Best. Κυπηρών, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Με Powerful Cuba στο remix, ακούγονται όλα καλύτερα. Gold on Air. Για τους ξενύχτητες του Μουντιάλ. Στο μεταξύ, μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα το λέμε Μουντιάλ, το παγκόσμιο είναι. Υπάρχει και ιστορία γιατί ονομάστηκε Μουντιάλ εδώ στην Ελλάδα, γιατί το κρατήσαμε δηλαδή από ένα παγκόσμιο κάποτε.

Είδαμε και αυτό το φοβερό για τη δύναμη του ποδοσφαίρου με το Βοζίνια, ο οποίος εκτοξεύτηκε στο Insta από τα 50K σε 5,6 εκατομμύρια followers μετά την έκπληξη του κάπου Βέρτε. Ο 40χρονος Βοζίνια, ο οποίος είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά το 0-0 που απέσπασε το πράσινο ακροτήριο από την Ισπανία. Αυτά είναι. Να πως γίνεσαι influencer με μία ισοπαλία. Gold social. Στην κυριολεξία, γιατί μετά αρχίζουν και τα άλλα έσοδα.

Όσοι δεν ασχολείστε, να σας πω έτσι για το, για το ΣΤΑΤ, ότι ο Βοζίνια είναι ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου. Ελάχιστοι τον γνώριζαν. Έπαιζε σε ομάδα της Β' Πορτογαλίας μέχρι να, πριν από λίγες ώρες. Αλλά ήταν εξαιρετικός από κρούσεις του. Κρατήθηκε το 0-0 και έγινε viral.

Να, εδώ ο Παύλος πρώτος βάμος, Αργεντίνα, Μέση, Super Bet και στο Μουντιάλ. Super Social, 21 Plus, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια σου Νικόλα στην Τοσκάνη, μας χαιρετά από τα καινούργια γραφεία στο Μιλάνο και μας στέλνει θετική ενέργεια. Όλοι μου

την αγάπη στη Δάφνη Γερογιάννη από τους Άτρια, που έχασε τη μαμά της. Εξαιρετική καλλιτέχνης και τρομερό κορίτσι η Δάφνη. Συλληπιτήρια Δάφνη μου. Τα λέμε στο Live 24, τα λέμε στα social, μπέστε 926.gr το site. Είστε αυτό που λέει εδώ το κομμάτι που έρχεται, το καθημερινό μας καύσιμο. Είναι το Fuel.

Ρωτούσα λέει το chat. Κάτσε γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Να το. Ρωτούσα το chat, λέει, το μήνυμα για παγκόσμιο κάτι σε αγγλικά. Κόλλησα πως γράφω το Mundial στα αγγλικά. Mundial, Mundial. Τελικά το έγραψα όπως καταλάβανε και το chat ξεκινά απάντηση. If you mean the 2026 World Cup. Το παγκόσμιο. Αυτό που ενώνει τους λαούς.

Γεια σου, λέει, έρθει λεβεντιά. Ζεστό και λιόλουσα το Μόναχο. Να έρθεις από εδώ. Με το καλό. Πάρα πολλά τα θετικά μηνύματα για τους πρωινούς μας, με τα ωραία τους, τις προτάσεις τους. World Cup, μωρέ, ναι. Αλλά εδώ Mundial. Έχει και κάτι ωραία vintage αφιερώματα η ΕΡΤ2, που έβλεπες πως ήταν το αγνό, το ποδόσφαιρο, το αθώο. Τότε κάποτε. Ή ποδοσφαιριστέ. Μας τα έχουν ζαλίσει, λέει, με τον Τερματζή. Ένα σουτ ψηλοδύσκολο έπιασε και τον κάνανε ήρωα. Ο Τέμπορα, ο Μόρες.

της επιλογής σας για τους προορισμούς της Seajets με επιστροφή. Δεν περιλαμβάνεται όχημα. Θα σας τα πω σε λίγο. Έσω έτοιμος, έτοιμη μετά τις 11 στο Live 24. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, να δηλώσετε συμμετοχή, θα κάνουμε την κλήρωση με τη βοήθεια. Θα δούμε τώρα ποιο. Όποιος είναι εδώ. Καλή τύχη και καλό ταξίδι αν κληρωθείτε. Σημειωτέων, όλη η παραγωγή του Best κάνουν ανάλογους διαγωνισμούς. Οπότε μπορείτε να διεκδικήσετε την τύχη σας, να την κυνηγήσετε και να διεκδικήσετε το διπλό εισιτήριο. Με επιστροφή, χωρίς όχημα, είπαμε, για τους προορισμούς της Seajets μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026. Βάσει διαθεσιμότητας εξαιρούνται οι ημερομηνίες του πικ 9-24 Αυγούστου, δηλαδή λογικό είναι. Και μη σου πω, είναι και η χειρότερη εποχή. Και πόσο μα πόσο ταξιδιάρικο κομμάτι θα μπορούσε να μπει άνετα στη λίστα των διακοπών διαχρονικά.

Λοιπόν, εδώ κοντά μας το Mall, The Mall Athens, έχει νέο κατάστημα η Jack & Jones. Αύριο 5 με 9 το βράδυ γιορτάζουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack & Jones, το level 1 του The Mall Athens. Εκεί θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης. Ανακαλύψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για αύριο. Απολαύστε δώρα και εκπλήξεις Jack & Jones Grand Opening αύριο 18 Ιουνίου στο

The Mall Athens. Και οδεύουμε σιγά σιγά προς κλείσιμο και τις πρώτες μας ενότητες με Ροϊξοπ. Ζητήθηκε από την Άννα, της το αφιερώνουμε. Here she comes again. Και επανερχόμαστε.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ιστορική χθεσινή ημέρα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου που απέσπασε ισοπαλία με γκολ στο 1-1 με την Ουρουγουάη. Μεγάλο ρεκόρ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ με 58 γκολ.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Super

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.

0: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Best 92,6. Choose music.
3: Πολύ μονότονο λέει το πρόγραμμα σήμερα. Σου έχω Inception Beat, θες Inception Beat. Φρενίκης Δαντούντ. It's called Inception. If you know, you know. Εδώ και πάλι για το δεύτερο μέρος, 24 πριν από τις 11, από τα ψηλά βουνά καλημερίζει ο Δημήτρης στην Καστοριά. Εδώ αρκετοί μας λέτε ότι δεν θα κάνω διακοπές φέτος. Μακάρι να κερδίσετε έστω το εισιτήριο μετεπιστροφής, διπλό, για το πλήρωμα που είναι έτοιμο να σαλπάρει από Μαρίνα Λίμου. Γεια σου Αντώνη, καλές θάλασσες παιδιά. Καλά ναύλα.

Για Fun Love and Criminals μας λέτε ότι ήταν πάρα πολύ cool. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι τόσα αυτά που συμβαίνουν μουσικά. Πού να πρωτοπάς.

Copa del Mundo έχει μείνει το Μουντιάλ εδώ. Παιδιά, μετά τις 11 θα σας πω τον τρόπο για να πάρετε μέρος σε αυτά τα διπλά εισιτήρια, διαγωνισμό για τα διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής Σίτζετς Κερνά. Σίτζετς, πήγε, ταξιδεύεις. Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια και τα υπέροχα μηνύματα. Έλα να ανέβουμε. Για να μην μου γκρινιάζετε ορισμένοι.

σε άλλες εκπομπές θέλετε προτάσεις για βιβλία. Εικαστικά, γεγονότα. Εμένα μου στέλνετε ανέκδοτο, ο καθένας στο πόστο του. Γεια σου, ρε Στελάρα. Δεν αντέχω λίγο τους ανθρώπους που τους λες ένα πρόβλημά σου και αμέσως θα σου πούν για τον εαυτό τους και ότι το δικό τους πρόβλημα είναι πιο μεγάλο. Καλά, παίζει τρελά. Εγώ δεν τους αντέχω πιο πολύ. Και το κάνουν συνέχεια. Εμένα πιο συνέχεια. Παιδιά, όχι ακόμη για τη C-Jets μετά τις 11, Αφροδίτη μου. ...195 λέτε αναγνωρισμένες χώρες ή 48 στο Μουντιάλ και εμείς εκτός. Εάν δεν έχεις ομάδα, κυρία μου.

στην ατζέντα της ημέρας. Σήμερα 17 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, παρακαλώ, και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ενοχό τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Θα μου πεις, ναι, και τι κάνουμε. Έτσι, αυτή τη χρονιά το 2026 η ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας φέρνει τους βοσκοτόπους στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής με θέμα «Βοσκότοποι, αναγνώριση, σεβασμός, αποκατάσταση». Κρήτη, ακούει? Η φετινή εκστρατεία καλεί για μεγαλύτερη αναγνώριση της οικονομικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας των βοσκοτόπων, σεβασμό προς τους παραδοσιακούς διαχειριστές τους και ενίσχυση των επενδύσεων για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων. Η φετινή διοργάνωση δε συμπίπτει με το Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων, το ξέρεις, και επιμένων, επιμένες μου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης, προώθησης υπεύθυνων επενδύσεων.

κρίσεων και ενδυνάμωσης πολιτικών που προστατεύουν τους βοσκοτόπους και τα μέσα διαβίωσης των ποιμενικών κοινοτήτων. Μαρία, μη βαράς πριόνια πρωί-πρωί και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, χεχεχέ. Σύμφωνα με τη σκέψη για την ανθρώπινη ερημοποίηση και ξηρασία, ερωτική, γενικώ στη μοναξιά. Τι κάνουμε, ερημοποιούμε και προκαλούμε ξηρασία, ό,τι λέει η μέρα ακριβώς. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες πρέπει να έχουν και ένα αντίκρισμα, ε. Λαϊκή καρδίτσας, καρπούζι και τυρί είναι παλαβό φαΐ. Καλύτερες ατάκες ακούγονται στις λαϊκές αγορές. Τα αγάπη μου, Ελέη. Γεια σου Κωστή μου και Νικόλα. Γεια σου Νίνα μου Λάνταν. Γιάννη για σένα, Ντράχτεν, τρομακτικά απίστευτο. Λέει. Στέλνει ανεπανάληπτες καλημέρες. Ρε Γιάννα, πραγματικά θέλω να σε γνωρίσω όταν έρθεις Ελλάδα.

Η Τίνος και η Αλόνσο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της λειψιδρίας. Ναι, διάβαζα ένα ρεπορτάζ. Ο Δήμαρχος Τίνου είναι έξαλλος. Απορώ, λέει, γιατί επιτρέπουν τις πισίνες στα νησιά πραγματικά. Φιλιά από άνδρο.

Ωραία, τι ξεκινήσαμε τώρα, τι κουβέντα έχουμε πιάσει. Γραβιέρα με μέλι. Λίγη πικάντικη φετούλα και με τον καφέ, λέει εδώ φίλος ή φίλη, την τρώω. Η Μαρία από Βερολίνο. Το ζούγκλο κατά πράσινο Βερολίνο.

πάρα πολλά μηνύματα για τις τιμές στα τυριά. Το βλέπεις πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ να καταφεύγει σε αυτά τα τύπου λευκό τυρί, τύπου που είναι πιο οικονομικά. Αλλά αν έχεις συγγενή βοσκό, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.

Γεια σου Λένια στο Bo Generation. Προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι μεθαύριο Παρασκευή στο Boulevard Beach Bar. Και σας περιμένουμε για να τα πούμε από κοντά. Αμουχούλα στο remix Cold Little Heart. Μακριά από μας το Cold.

καλημέρα από Καβάλα, λέει το μήνυμα. Αν έχετε τισμό στη γιαγιά Βούλα στο λογιστήριο που ακούει με το Zori Best, αλλά χορεύει παράλληλα. Γεια σας Βούλα. Καλημέρα στον αντίποδο από τη μικρή Ιόλη, που ανυπομονούσε να τελειώσει το σχολείο για να ακούσει την εκπομπή μας. Αυτή είναι η μπεστάρα, παιδιά. Limitless, ageless. Ψιλοχοντροκατάλαβες. Είναι κατάντια να μην μπορείς να πάρεις κάτι που παράγει η χώρα σου και δεν λαϊκίζω. Δημήτρη μου, εσύ. Φυσικά και είναι. Αλλά πάμε καλά, παιδιά. Δεν θέλω δυσαρέσκεια. Αν ζεις, λέει, δε, ανάμεσα σε 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Cold little heart. Line από όχι δεν έχουμε ακόμη. Ελπίζω να παίξω νωρίς εγώ στο πάρτι του Best Best. Γιατί νωρίς είναι καλύτερα. Βρε καλώς το βρέκα. Πού ήσουν αυτές πουλάκι μου και δεν μας ήρθε, μας τίμησε με την παρουσία σου. Εγώ πρόβατα. Επιμένας. Α, φοράει την μπλούζα την καλή, ε. Αυτή, τη βάζει πλυντήριο. Μην το βάζει πλυντήριο, παιδί μου. Σου είχε αρχίσει και φεύγει το μουσί. Θα τον κάνει σε σπανό. Τον White. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με Salt. I just wanna dance.

0: 问号。
1: Δεκτό λέει να μην θέλεις δυσαρέσκεια, αλλά επίσης απόλυτα φυσιολογικό να έχεις δυσαρέσκεια με την κατάσταση του κόσμου. Καλέ, ειρωνικά το είπα. Πολλές πολλές ψήφοι για το κομμάτι. I just wanna dance, πήγε 11, κάνουμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. We love soul. Η ώρα.

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως

0: Στις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Best 92,6.
2: Παιδιά, we the music και διαγωνισμός από τώρα. Θέλω στο Live 24 να στείλετε το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Σιτζέτσα αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλό εισιτήριο με επιστροφής χωρίς όχημα

Με πάρα πάρα πολλούς προορισμούς θα υπάρχει καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες, από Πειραιά προς Σαντορίνη, από Μαντούδη στην Εύβοια για Σκιάθο, Γλώσσα, Σκόπελα, Λονισό. Πάρα πολλοί προορισμοί, θα σας ενημερώσω για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε εφόσον κληρωθείτε στο τέλος, προς το τέλος εκπομπής. Αγκόρια, πάμε πάρα πολύ αυτό remix. Smoking Mirrors.

Και βλέπω εδώ πρωταγωνιστούν τα κορίτσια. Ούτε ένας έχει στείλει, ένας άνδρας έχει στείλει. Ωραίο. No one like me, let's be honest. Γεια σας, λέει, είμαι ο Νικήτα. Σας ακούω πολύ ώρα με τη μαμά που ακούει τον Θεοδόση και τώρα εσένα, αλλά αγαπάει πολύ το City. Ζήτω διακοπές, ζήτω Νικήτα. Πολύ αγάπη για τα μικράκια μας, γεια σου Ιωλάκο. Α, στέλνουν τώρα και άντρες, βλέπω. Χαμός, ευχαριστούμε.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα όμως, ε. Αν σου λέει τυρί. Για να σκεφτεί. Είσαι λίγο τυρί.
1: Ενώ ασχολιόμουν με ένα κερί τώρα.
0: Κάνει ρήμα. Λίγο τυρί είσαι όμως, γιατί το νύχι και το είσαι λίγο τυρί. Κάτσε, γιατί γίνεται χαμός. Περίμενα από μηνύματα να το βρω. Κάτσε εδώ, δεν πας πουθενά, γιατί θέλω να σου διαβάσω. Μισό. Λοιπόν, ανοσίτη ήταν τυρί, ανοσίτη. Κοίταξε τι γίνεται τώρα με τα σίτζετ. Μου αλλάζουν οι σελίδες. Δεν μπορείς εσύ να το βρεις, δεν ξέρεις που είναι. Θα το βρω εγώ όμως τώρα. Μη στέλνετε μια στιγμή, μη στέλνετε μια στιγμή. Ανοσίτη ήταν τυρί, πουντο πουντο. Αυτός που τόσο μπορεί να το ξαναστείλει μία. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Περίμενε. Δεν πας πουθενά.
1: Άφησε με να στο βρω.
0: Πρέστο. Αν θα το κάνεις by name, θα το ψάξεις. Δεν νομίζω να το βρεις. Καλά, ας το μην το, μην το ψάχνεις.
1: Αυτό έχω και καφέ, Μαρία.
0: Το βρήκα, όχι δεν το βρήκα. Λα παιδιά, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Δεν θες να είσαι μια δέπη.

Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που το ξανάστηλες. Αν ο Σίτη ήταν τυρί, θα ήταν υφάλμηρο. Με έκρηξη πικάντικη και πικρή επίγευση. Τώρα που έχει και το ξύδι χορηγό, θα έλεγα ξυδάτο. Το επίγευσάτσι. Γεια σας στη Μύκονο. Αχ, μακάρι να έρθω, Κατερίνη, να παίξω μουσική. Δημήτρη μου, με χαρά. Την αγάπη μας. Τη Μοντέρο Forever. 11 και 13 πρώτα λεπτά και μισό στον Μπε στην καρδιά της εβδομάδας. Από Δευτέρα μικραίνουν και οι μέρες. Κοίτα να δεις.

In the wild, ποιος θα πήλε για αυτά τα λαγοκέφαλα που έχω φοβηθεί να μπω στη θάλασσα και έμεινα στα πολύ ριχάλι. Πολύ ριχά το Σάββατο από φόβο. Χαμός γίνεται, τρώγονται και όλα σου λέει τα λαγοκέφαλα, με προσοχή. Αυτό το διαχρονικό τέμπορα ο Μόρις που κολλάει σε όλα, σημεία των καιρών. Γεια σας, μισό κιλό φετούλα θα ήθελα, είναι 600 γραμμάρια να τα αφήσω, άστο και βάλε μου μισό κιλό. Καλό. In the way και για τους λογιστές μας, πολλές φορολογικές. Γεια σου Κωστή, υπομονή και υδρότας. Γεια σας, τα σέρας με 27 βαθμούς. Παιδιά, είπα μικραίνουν οι μέρες από Δευτέρα. Δεν είπα πέφτουν οι θερμοκρασίες. Έχετε λέει βαρύς Ιούλιος. Βεντάλια έχεις.

προσοχή, δεν τρώγονται, το λέτε πολύ. Οι λαγοκέφαλοι δεν τρώγονται. Τα λεοντόψαρα τρώγονται με προσοχή. Οκ, παιδιά, sorry, με ακουλπά. Μην το φας το λαγοκέφαλο, ούτε τη γλαρόσουπα. Όχι καλέ, δεν τρώγονται, θα στείλεις κανένα διάβαστο. Τα λεοντόψαρα τρώγονται, όχι λαγοκέφαλο. Οκ, παιδιά. Γιατί και τα λεοντόψαρα δεν τρώγονταν. Μη λες βλακίες, είναι σούπερ τοξικά. Έχει βγάλει ο Ερυθρός Σταυρός και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι ψαράδες. Ο λογοκέφαλος δεν τρώγεται, Μαρία, μη λες κουταμάρες. Άρες, μάρες, κουταμάρες. Τα λεοντόψαρα, παιδιά, ναι. Με προσοχή. Δηλαδή πως φαίνεται, ρε παιδί μου, το τοξικό μήνυμα και το τοξικό το ψάρι. Μη λες βλακίες, μη λες κουταμάρες. Μπορείς να το κάνεις skip αυτό που λέμε κάτω και να πεις δεν τρώγονται. Τελεία. Αλλά έχουμε θυστεί στην τοξικότητα. Μας αρέσει, μας φτιάχνει. Ωρε τι είχα. Εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε να διορθωνόμαστε. Θα μου πεις ραδιόφωνο κάνεις, κυρία μου. Κάνω. Είπατε κάτι? Αυτοί οι τοξικοί δεν τρώγονται με τίποτα. Love you, παιδιά, ευχαριστώ. Τα λαγοκέφαλα. Έλα, όχι, όχι, όχι. Είπε στην πεθερά του, έλα, μανούλα, σου έχω φτιάξει μια σουπίτσα.

Ζέστο πλην όμως βροχερούλη σήμερα τα Λάνταν. Καλημέρες Πέριξ Ολύμπου. Και επειδή μιλήσαμε αρκετά για τοξικότητα, σας αφιερώνω ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, καθόλου τοξικό, το Bad Love. Όλα τα κούλιτζερ έχεις μαζέψει, μου λέει. Μετά τους καρχαρίες, τους λαγοκέφαλους πλάκωσαν και οι φάλαινες, πού? Οι λαγοκέφαλοι λοιπόν που λέτε περιέχουν τετροδοτοξίνη στους ιστούς τους, ιδιαίτερα επικίνδυνη για κατανάλωση. Είχα κάνει, αυτό το ακούω βεβαίως και είναι ένα πάρα πολύ σωστό μήνυμα, χωρίς χαρακτηρισμούς. Είχα κάνει έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι στο Ελ και Θε. Μπράβο. Έρχονται ακρίδες και βατράχια στη συνέχεια, έρχονται. Για τους mates που ακούνε από Αυστραλία μεριά και έχουν πήξει στα ποντίκια, ο τέμπορα. Λάγο κεφαλή λιοντόψερα ψιψιψιψιψίνια, κοκόψαρα ελαδάρα 2.0. Εντάξει, και γι' αυτό φταίει. Ο σύζυγος λέει είναι στην Κορέα και μου λέει ότι εκεί τον τρώνε κανονικά, όπα. Μην ασχολείσαι με τα τοξικά, τα μηνύματα δεν τρώγονται. Γεια σου Παναγιώτη.

Άλλαξε η μουσική και σταμάτα την μπάρλα. Ο Μυρ στο Ποκολομπίτικα. Ό,τι θέλω θα κάνω, εντάξει. Μην ακούς. Εσύ λέει δεν θα μπορούσε να το ψάξεις πριν το πεις, δηλαδή, για τους λαγοκέφαλους. Μου λέτε να εγκαλείτε. Έτσι θα έκανε ένας επαγγελματίας. Δεν είμαστε όλοι κάφροι κεφαλαία, το ξέρω καλέ.

Για Σίτζετς, ναι, στέλνετε και κάνετε καλό χαμό, γίνεται εδώ. Εκ παραδρομής, ρε παιδιά. Συμβαίνουν τα λάθη. Εκ παραδρομής. Τι σημαίνει, κυρία μου, πω εκ παραδρομής? Πώς πας, Κηφισό, και μπαίνεις στον παράδρομο? Αυτό. Για να γλιτώσεις λίγο.

πάρα πολλά μηνύματα για το τι τρώνε οι κάτοικοι σε άλλες χώρες του κόσμου. Άστο μην το πιάσουμε. Χαμό στο κινητό μου. Ακούει και η Εύη μας, Εύη Σιδηροπούλου, 6 μοχ.

Αυτό λέμε το Μητροπολίτη που είναι και επιδειξία, το είδατε, το είδαμε. Το θέμα είδαμε, όχι αυτά που έδειχνα. Εδώ παίζει το ανέκδοτο με τον ηγούμενο, αλλά δεν μπορώ να το πω νερ. Στη Μάνη λαγοκέφαλος δεν πάτησε το πόδι του, δεν τόλμησε, λέτε. Χαμός, ευχαριστώ. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το ημιώρο σιωπό και τα λέμε σε λίγο.

Α, για το ψάρι φούγκου. Δεν ξέρω, στην Ιαπωνία τρώγεται, λέει, εκλεκτός πανάκριβος με ζέρες, αλλά σε σκοτώνει αν ο σεφ δεν ξέρει να το καθαρίσει.

Αντί είναι αυτό που ακούμε, δεν είναι καινούργια κυκλοφορία. Είναι πολύ αγαπημένο μπεστοκόμμα, το Bad Love. Eagles and Butterflies στο συγκεκριμένο remix. Άγουι Expo αγαπάμε πολύ. Για τα λαγόψαρα δεν είναι μόνο τοξικά, είναι και φωνή του γόνου όλων των ψαριών της Μεσογείου. Είναι άκρως επικίνδυνα. Και τι να κάνεις τώρα με αυτά. Τι μέτρα να πάρει κι αυτός, όλα. Και πώς, κλείνουμε την ενότητα, επανερχόμαστε. Χαμός με Σιτζέτς. Γελάτε με το είδαμε, ναι. Γεια σας το Άμστερνταμ. Κι εγώ γέλασα, το σκέφτηκα. Γεια σου Δημήτρη μου. Ναι παιδιά, αυτό τρολάρομαι, άρα ζω καλύτερα. Στην περίπτωσή μου τουλάχιστον. Ο αυτοσαρκασμός είναι η καλύτερότερη παρέα. Δηλαδή τους προλαβαίνεις κιόλας. Δοκιμάστε το.

φτάνει που έρχονται τα μηνύματα τώρα για Σίτζετς. Έρχονται και ερωτήματα τι κάνω για να στείλω. Ονοματεπώνυμο Σίτζετς. Πρέπει να έχουμε σπάσει ρεκόρ και σήμερα.

0: Music.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ιστορική χθεσινή ημέρα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου που απέσπασε ισοπαλία με γκολ στο 1-1 με την Ουρουγουάη. Μεγάλο ρεκόρ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ με 58 γκολ.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Τώρα ένα συνένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2020.

0: 5. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Best.

Ένα ταξίδι κυριολεκτικά σήμερα, αφού δίνουμε και εισιτήρια για ταξίδι. Συντζετζίνη εκπομπή μέσω των δικών σας μηνυμάτων από όλο τον πλανήτη. Συντονισμένη από παντού. Ιντερνετικός. Για την Ιαπωνία λέτε ότι εκεί είναι πανάκριβη η λαγοκέφαλη. Θέλουν ειδικούς σεφ για το καθάρισμα. Γιατί σε στέλνουν κανονικότατα λόγω τοξικότητος. Γεια σας την παλιόχωρα. Ζηλεύω. Ρίξτε μια ωραία βουτιά και για μας. Γεια σου Φάκη στην Κόρινθο. Γεια σου Τύρι μου. Ευχαριστώ παιδιά.

στην Αμάνιστο, καλές βουτιές και εκεί. Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα στο One Man για το Λαγοκέφαλο. Πρώτη εμφάνιση λέει το 2005. Από την Κρήτη ξεκίνησε ο Λαγοκέφαλος.

0: Έχουμε λίγο ακόμη μαζί. Ο Σίτι μας είναι εδώ να μας βοηθήσει για την κλήρωση προς το τέλος εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω αυτό που είχα πει και στην αρχή, ότι αύριο Πέμπτη από τις 5 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ έχει εγγένεια το νέο κατάστημα Jack & Jones στο level 1 εδώ στο Demol Athens στο Μαρούσι. Η Jack & Jones έρχεται λοιπόν με νέο κατάστημα στο The Mall. Θα γνωρίσετε από κοντά αν το επιθυμείτε τον Σάκη Νημανίδη. Θα ανακαλύψει τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25%. Εδώ είναι το καλό έκπτωση. Μόνο για αύριο. Θα απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack & Jones Grand Opening αύριο The Mall Athens. Ολοκένουριος La Chance to Shadows. Πω Δημήτρη, τι έχεις κάνει εδώ βρε παιδί? Τι ακούω, Art Bat?
1: Όταν έκλαψε πολύ ο Παπασπυρόπουλος.
0: Πρέπει να έκλαψε πολύ στο στούντιο. Ενεργειακά πράγματα.

Παιδιά, κλείωσε όχι ακόμη. Γεια σας, Jets. Λαγοκέφαλη πολύ πολύ πολύ ανάμεσά μας. Γεια σου, Raymond. Έχει έρθει ένα τέλειο μήνυμα για τον father επιδειξία από τον Δημήτρη, που λέει δεν ήταν πάντα επιδειξία, στρελάθηκε από τη χαρά του μετά την αύξηση.

από τις πλέον αμφίδρομες στη σημερινή εκπομπή. Τολμώ να πω ότι είναι άπειρα τα μηνύματα. Άπειρα, κατάλαβες. Πολύς λόγος για βλακοκέφαλους. Σηκώτης, τοξικοτήτων.

Αυτή είναι η μουσική που γουστάρει κατά βάθος ο Δημήτρης. Μην τον ακούτε στην εκπομπή που είναι chill και cool. Πάρα πολλές οι ψήφοι για το Two Shadows, Δημήτρέ μου. Θα του τα πω από κοντά σήμερα να τον δω. Κλήρωση όχι ακόμη σε λίγο.

Κοίτα, σε λίγο καιρό μπορούμε να κάνουμε εκπομπές και να υπάρχει το ολόγραμμα. Πολύ πολύ κοντά σου. Για το φίλο που έστειλε περί αμφίδρομης εκπομπής.

0: Τι πάνεις.
1: Έλα εδώ πουλάκι μου, έλα εδώ πουλάκι μου. Δεν βάζουμε ερώτημα.
0: Εγώ θα βάλω ερώτημα.
1: Ερώτημα θα βάλεις, βρε σατράπη. Γιατί? Πήρε τηλέφωνο μια Κροάτια τώρα και ρώτησε. Βλέπεις, δεν ακούει όλος ο κόσμος ιντερνετικά. Εγώ το κάνω το διαγωνισμό αυτό από το live. Εσύ από το live.
0: Είναι και πιο
1: εύκολο. Το αγόρι λέει θα έρθει σήμερα ή ακόμη μιλάει με τον Κάρπετ. Μίλησε με Κάρπετ.
0: Ναι, κάναμε ένα βίντεο για το Mundial.
1: Αχα. Καλά, έβλεπα τα ωραία τα vintage τη ΕΡΤ 2, ρε, εσύ. Τα ωραία τα θέματα, τα παλιά. Μίλησε ο Μπόμη, ο μπαμπά Μπόμη. Ναι, πάρα πολύ ωραία είναι. Οι ποδοσφαιριστέ, οι προπονητέ.
0: Ναι,
1: παλιοί ποδοσφαιριστέ. Ωραία πράγματα, ωραία. Δεν ήρθε, έχει και εσύ σήμερα, Σίτζετ. Είπαμε.
0: Βέγγα, βέγγα.
1: Βέγγα, βέγγα. Θέλω ένα νουμεράτσι από τα καλά. Από το 1 έω το 402. Wow, τι
0: το 65.
1: Γίνεται.
0: 65 για ευνόητου λόγου.
1: Ποιοι είναι?
0: Νομίζω
1: ενημέρωσε και εμά. Έχει να πει, έχει να πει, έχει πράγματα και θάματα, ε. Έχει να πει για τον επιδειξία.
0: Ναι, ναι, θα τα πω πολλά. Σήμερα έχω κάποια εκκλησιαστικά σημαντικά.
1: Έχεις, ε. Υπάρχει ένα κομμάτι, το κεριά, το κάντλς, το ξέρεις, δεν μπορούσα να το βάλεις. Του μέλλοντος ημέρες, του μέλλοντος ημέρες. Στέκονται μπροστά μας.
0: Λοιπόν, το 65.
1: Ασυσμένο στα κεριά. 65, το ψάχνω μισό. Επανέρχομαι. Λοιπόν, 65 είναι κορίτσι. Το μικρό ξεκινά, το μικρό της είναι το Φανί. Το επώνυμο ξεκινά από Ρο. Παιδιά, τρομερή συμμετοχή. Δεν έχω λόγια. Οι διαγωνισμοί αυτοί ταχύτητος και τύχη συνεχίζονται. Όλες οι εκπομπές, άπασε εκπομπέ, θα έχουν αυτό το διαγωνισμό, είπαμε, τύχης και ταχύτητας. 65 για όσο έχουμε ακόμη τον Τέλεια. Μάλιστα. Φανέλα Τέλεια, το λέτε πολύ. Πολύς πολύς κόσμος στο Rive 24. Ελπίζω να περάσετε τόσο όμορφα όσο και εγώ. Συγχωρέστε με για τα όποια λάθη, παραλήψεις ή παρερμηνίες. Παρερμηνίες. Άνθρωποι είμαστε, κυρία μου. Άνθρωποι είναι το σωστό. Πολλά πολλά φιλιά. Μπαίνει στην πεστάρα. Best fam forever. Slurp, slurp.

Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι μαζί μας ήταν η Superbet, μεγάλος χορηγός του Πάο Πάο Κλεβαδιακού. Και στο Mundial Super αποδόσεις, Super Social τη Superbet, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Σενα Plus, παίξε υπεύθυνα.

0: Θα ενημερώσω τη Φανή γιατί ρωτάει τι να κάνει. Και πρέπει να κάνεις και εσύ μια ενημέρωση μετά. Τι κάνει ο κόσμος που κερδίζει τα εισιτήρια. Υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς το στέλνουμε, αλλά πρέπει να κάνει κάτι και ο ακροατής. Δεν είναι απλό.
1: Τι.
0: Κάτσε να σου πω, άντε να σου το πω. Φανή, άκου κι εσύ. Λοιπόν, τρεις μέρες, δηλαδή 17 σήμερα στις 20 του Ιούνιου,
1: ναι,
0: θα πρέπει να στείλει ένα email στο reservations.dpt@papakisidjets.gr, όπου θα στείλει τα στοιχεία μέσω του mail. Θα είναι όνομα τεπώνυμο, ημερομηνία γέννηση, ημερομηνία αναχώρησης επιστροφής, προορισμός, λιμάνι δηλαδή αναχώρησης άφηξης, τηλέφωνο επικοινωνίας ανακινητό, και στο θέμα θα γράψει νικητής radio, Best Radio 92,6. Όλα αυτά πρέπει να κάνει ο ακροατής μας. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις ένα δωράκι.
1: Θα πάρει τζαμπέ, θα πάρει τζαμπέ. Ένα εστιατόριο είναι.
0: Είναι ένα διπλό μετεπιστροφής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, χωρίς όχημα. Χωρίς όχημα. Και ναι, εκτός εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου, που είναι και λογικό, είναι το πικ. Και μια χαρά ενός Σεπτέμβρη θα μπορείς να φύγεις. Καλύτερος μήνας και θα έχει και ζέστα. Λοιπόν, στη βαρύ εφηβική πισινά, τι, πόση ώρα σήμερα?
1: 45 λεπτά.
0: Καλά είναι.
1: Αλλά έχουν αρχίσει πια, έρχονται παιδάκια. Έρχονται τα κάμπα.
0: Είδες τι σε βρήκε, πατάτες έχεις.
1: Έρχονται τα κάμπα.
0: Πέτα τέτοια, σωσίβια. Πέτα μακριά, πέτα σκουφάκια.
1: Δεν είναι, έχουν μαζί πρατσάκια. Τους προπονητές, έχουν το τέτοιο.
0: Ενοχλείς εκεί, πρέπει να αποχωρήσεις. Εσύ ενοχλείς.
1: Όχι μόνο αυτές, εγώ, όλοι ενοχλούνται.
0: Ενοχλείτε.
1: Δηλαδή ακόμα και οι κυρίες.
0: Ενοχλείτε.
1: Υποτίθεται έχουν και το μητρικό ένστικτο, είναι μητέρες τέτοια.
0: Όχι, δεν λέω ενοχλείσαι, λέω ενοχλείς. Εσύ ενοχλείς τα παιδάκια. Τι δουλειά έχει ένας κύριος?
1: Το κολυμπητήριο έχει 13 διαδρόμους.
0: Το κολυμπητήριο θα λες, εμείς έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, το κολυμπητήριο. Ναι.
1: Οι τέσσερις πηγαίνουν στα παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Στα κάμπ. Οι υπόλοιποι στρίμωγμα στους άλλους 9. Αλλά έρχονται, ας πούμε, και παιδάκια που βουτάνε και εκεί, έτσι.
0: Αμέ.
1: Γιατί για πλάκα κυνηγούνται.
0: Γνωριμίες κάνεις και στην πισίνα. Έχεις κάνει γνωριμίες με ωραίο κόσμο. Α.
1: Κοίταξε, εντάξει, είμαι ο νεότερος.
0: Αχ, τα θετικά μου. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ το κολύμπι. Εγώ, αν δεν έκανα κολύμπι τότε με το κάταγμα, στο φυλάκια. Παιδιά, είναι το απόλυτο σπορ. Ειδικά αν επιθυμείς αποκατάσταση. Και εσύ έτσι ξεκίνησες. Δεν ξεκίνησες, για αποκατάσταση ξεκίνησες. Και μετά κολλάς. Ναι. Είναι εθιστικό.
1: Ναι,
0: είναι άκρος εθιστικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Πέρασαν οι 12
1: πολλά. Υπάρχουν και διάβροχα ακουστικά που μπορείς να ακούς μουσική.
0: Καλέ, ναι. Α, δεν το ξέρεις και αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να έχεις πολύ κοντά το κινητό.
0: Να, για να πιάνει.
1: Πισίνα,
0: για να πιάνει. Για να έχεις την.
1: Για να πιάνει, δηλαδή.
0: Την
1: ακρόαση. Μου είπε ένας ότι. Δεν ακούει όλη τη διάρκεια.
0: Ακούει όμως, όταν πλησιάζει.
1: Πάνω από τα 20 μέτρα.
0: Δεν χάνεται. Αλλά όταν πλησιάζει, τσακ, του έρχεται ο best. Φιλιά. Άντε μου. Μερσί.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
3: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις του θεσμού. Αυτή ήταν η 27η συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει μάλιστα 13 φορές. Μαζί με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλέον 200 συμμετοχές, 120 γκολ και 61 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
11: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
12: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Best 92,6. Choose music.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι τον ξεκίνησε στην 11η της Εθνικής Αργεντινής για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία. Έτσι ο Μέση έγινε ο πρώτος

την Αργεντινάρα μου είναι αυτό. Την ομάδα που υποστηρίζω διαχρονικά. Όχι τόσο ίσως και για το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά επειδή είναι Αργεντινή. Που μου ασκεί μια πολύ περίεργη έλξη, δεν ξέρω γιατί. Και επειδή είναι αυτός ο εξωγήινος, ο κοντός, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών και μας το θύμισε τα ξημερώματα. Όπου μόλις άνοιξα τα μάτια, πιάνω το κινητό, λέω τι έκανε ο κοντός, χατρίκ. Αν και νομίζω θα συμφωνήσετε, δεν θα συμφωνήσετε. Νομίζω η πιο μαγική στιγμή των χθεσινών αγώνων, τουλάχιστον αυτό που είδα και με εντυπωσίασε, είναι η μπαλιά του Ολίσσε στον Εμπαπέ, που βάζει τον γκολ. Που κόβει την άμυνα σαν βούτυρο. Ποιος το έλεγε αυτό, Γεωργίου, το έλεγε. Λοιπόν, γεια σας, τι μου κάνετε. Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026. Θα έχουμε ήλιο μέχρι και 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα ξεκίνησε η υπόθεση του Watergate, ακούσατε νωρίτερα. Ή όσοι δεν έχετε εικόνα, μπορείτε να, καλά, εκτός από να γκουγκλάρετε, να δείτε και την ταινία Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ντάστιν Χόφμαν στο ρόλο των δημοσιογράφων της Washington Post. Που οδήγησε στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Χαίρομαι που έχουμε και άλλους φίλους της Αργεντινής εδώ. Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Είναι το μεγάλο μου ταξιδιωτικό όνειρο και φοβάμαι ότι αν το πραγματοποιήσω, ξέρετε.

βουλιά, άλλωστε μια κάθετη πάσα ήταν το Λύσα, αλλά δεν τη βλέπεις τόσο συχνά όσο παλιότερα. Δεν ξέρω εγώ τι βρήκα εφιέστατη αυτή την ενέργεια και κόλλησα. Okay. Στο τέλος εκπομπής, όταν θα κληρώσουμε και το εισιτήριο Venga Venga C-Jet, θα έχουμε και τα προγνωστικά της ημέρας, λέω να το καθιερώσουμε.

Λοιπόν, τι να σας πω σήμερα, χθες που δεν ήμουν εδώ, είχα την ευκαιρία να ψαχτώ και λίγο με το θέμα Γιωτόπουλου, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν και βλέποντας και τι γίνεται στα social τώρα που πάλι πλακώνεται κόσμος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν να το εξηγήσω, αλλά εγώ δεν το πω. Λοιπόν, τι προβλέπει ο νόμος? Στην Ελλάδα, αν έχεις φάει ισόβια, ισόβια απλά, στα 20 χρόνια μπορείς να κάνεις αίτηση για αποφυλάκηση πόρους. Δεν βγαίνεις υποχρεωτικά. Αυτό είναι μια πλάνη που την έχουν πατήσει πολλοί. Μπορεί να σε πει μετά το δικαστικό συμβούλιο, όχι ρε φίλε, δεν βγαίνεις, δεν έχεις μεταμεληθεί, είσαι επικίνδυνος να ξανακάνεις κάτι μέσα. Αν είσαι πολύ σοβίτης, έχεις το δικαίωμα στα 25 χρόνια συμπληρωμένα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης. Όχι, δεν αποφυλακίζεσαι αυτοδικαίως και αυτομάτως. Αυτό όταν συμπληρώσετε 25 χρόνια, και το όπλος θα συμπληρώνει του χρόνου. Μπορείς να βγεις νωρίτερα, φυσικά, αν έχεις υποστεί πολύ βαριά βλάβη υγείας ή αν είσαι ανάπηρος.

Οπότε με βάση το γράμμα του νόμου ο Γιωτόπουλος ορθώς επέστρεψε στη φυλακή. Τώρα αν το γράμμα του νόμου είναι άδικο, είναι πολύ αυστηρό, είναι πολύ σκληρό, είναι άλλη, άλλη συζήτηση. Επίσης για όλους αυτούς που έχουν ξεσαλώσει και τους έχει πιάσει το ανθρωπιστικό και λένε είναι 82 ετών και αν είναι δυνατόν δεν είναι κράτος δικαίου αυτό, παιδιά, sorry. Αλλά δεν ξέρετε πόσοι βαρυπινίτες είναι αυτοί που προσπαθούν να βγουν, δεν βγαίνουν, ενώ και αυτοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δικαιούνται και δεν τους συμπαρίσταται κανένας. Και επειδή το ξέρω, το έχω ζήσει, τρέχοντας για την αποφυλάκηση του Κώστα Σαμαρά, του Έλληνα Πεταλούδα, ληστείες με τους παλαιοκώστατες και αποδράσεις κλπ. Ο Κώστας είχε συμπληρώσει τα χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να βγει άκρη με την γραφειοκρατία. Δεν είδα καν ακόμα να βγάζει ανακοίνωση για αυτούς τους ανθρώπους.

Οπότε λοιπόν κουλάρεται και το βλέπουμε του χρόνου, όταν ο Αλέξανδρος Τσιωτόπουλος συμπληρώσει με το καλό τα 25 χρόνια στη φυλακή. Και ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση απόλυσης υπό όρους. Ενώ γιατί βλέπω ότι κάποιοι πλακώνται στα social, δεν υπάρχει λόγος.

υπάρχει μια πορεία με το δικαστικό συμβούλιο που του επέτρεψε να αποφυλακιστεί, γιατί όλες οι προηγούμενες αιτήσεις είχαν απορριφθεί, οι εισηγήσεις των εισαγγελέων ήταν αρνητικές. Και γι' αυτό ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση επί της απόφασης και το αρμόδιο τμήμα έκρινε ότι δεν ήταν σύνομη.

Τέλος πάντων, άστο αυτό. Εγώ απλώς ήθελα να σε ενημερώσω ότι ισχύει. Αν θέλετε τώρα την άποψή μου, ναι, όταν συμπληρώσετε 25 χρόνια θα πρέπει να βγει. Γιατί θα είναι υπερήλικας κλπ.

Το άλλο που θέλω να σας πω και τέθη υπόψη μου αρμοδίως, γιατί εντυπωσίασε κάποιες αρχές, υπάρχει ένα site, μάλλον δύο site, θα σας πω πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Ξέρετε το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο site γέροντασνεκτάριος.gr για να το δούμε μαζί.

Είναι ένα site όπου υπάρχει ο τραπεζικός λογαριασμός και μπορείς να καταθέσεις χρήματα προκειμένου ο γέροντας να ανάψει ένα κερί για σένα, να μνημονεύσεις την προσευχή του πρόσωπα τα οποία σου είναι προσφυλή. Όπως επίσης και να αφήσει με λουλούδια σε μνήματα. Αυτό είναι under construction, έρχεται σε λίγο. Το site λοιπόν του Γέροντα Νεκτάριου έχει 120.000 υποστηρικτές στο Facebook. Και άλλες τόσες χιλιάδες ακολούθους στο YouTube και στα λοιπά. Όχι, και τα λουλούδια, ναι, μπορείς να αφήσεις λουλούδια στην Αγία Ματρόνα την Αόματη. Αφού είναι και αόματη, δεν τα, θα μου πεις, μπορεί να τα μυρίσει. Ναι. Που πηγαίνουν τα λεφτά στην Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα Άγιος Αυγουστίνος. Δέχονται και με PayPal.

Ένα ερώτημα λοιπόν είναι πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Πού πηγαίνουν τα λεφτά που δίνουν οι άνθρωποι για να αφήσουν λουλούδια στην Αγία Ματρόνα την Αόματη, για να ανάψουν ένα κερί να τους το ανάψει ο γέροντας ή για να μνημονεύσει ανθρώπους στην προσευχή του.

Ερώτηση δηλαδή. Φορολογούνται αυτά τα χρήματα, ελέγχεται πού καταλήγουν.

Επίσης έχετε την επιλογή να ανάψετε και κερί και λαμπάδα. Αρκεί να κάνετε την κατάθεσή σας στην Εθνική Τράπεζα ή να πληρώσετε με PayPal.

και με την ίδια λογική αναρωτιέμαι, δεν μπορώ εγώ ας πούμε να κάνω ένα site και να λέω αυτό, βάλτε μου κάτι, θα προσευχηθώ για σας, θα πάω να ανάψω κερί εγώ και να βάλω και διάφορα προγράμματα, απλό κεράκι 1 ευρώ, πιο μεγάλο κεράκι 3 ευρώ, λαμπάδα 15 ευρώ, να πάω το κερί γονατιστό 25 ευρώ.

Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που βρήκα, το athos.guide, που πουλάει πάρα πολλά είδη από το Άγιο Όρος, έχει πακέτα εκδρομών, ακόμα και για γυναίκες. Αλλά το μεγάλο σουξέ που πουλάει είναι μια κορδέλα καθαγιασμένη πάνω στην τίμια ζώνη της Θεοτόκου.

0: τα ελέγχει κανείς αυτά? Αν δεν νομίζω. Τέλος πάντων, σε όποιον δεν αρέσει, ξύδι, ξύδι με τόχι. Στη γεύση τόχι, απίστευτο ξύδι, 7 βαθμών οξύτητας. Λευκό και ερυθρό, έχουμε και μιλόξιδο. Και τρομερή συσκευασία φυσικά. Το ξύδι που το τρως και σκέφτεσαι το best. Ξύδι με τόχι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η προσφορά στο Motivo.

0: Συνεχίζεται η καλοκαιρινή κάρτα Ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Best 92,6.
16: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Βρε εσείς, δεν τα βάζω με την εκκλησία ή την πίστη. Αλλά να, όταν βλέπω τώρα ότι καλεί ο πατέρας Νεκτάριος, έχει event, ευτυχώς είναι σε άλλη μέρα από το πάρτι του Best, το μνημόσυνο της Γερόντισσας Παϊσίας. Δεν θα υπάρχει μόνο Παϊσίος, θα υπάρχει και Παϊσία. Στο μέλλον Παϊσάκι,

τέλος πάντων φόρους να πληρώνετε. Και μ' αρέσει ρε παιδί μου που τα βάζουν με το δωδεκάθεο, έτσι θα το έχετε προσέξει. Ας πούμε προχθές που ορκίστηκε ένας αξιωματικός στο δωδεκάθεο παρουσία ιερέα της εθνικής θρησκείας, όπως αυτό αποκαλούνται αυτοί που οι πιστοί του δωδεκάθεου. Το θέμα προκάλεσε θόρυβο, αναρτή στα social media, έγινε αντικείμενο σχολιασμού σε τηλεοπτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Με ένα ελαφρύ έτσι τέτοιο σοκαριστικό το δωδεκάθεο. Και εδώ βέβαια υπάρχει μια γελία αντίφαση. Είμαστε περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό, για τη φιλοσοφία, για την αρχαία Ελλάδα που ήταν το λίκνο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού. Είμαστε περήφανοι για τους ναούς που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Ήταν άλλωστε οι δημόσιες σχέσεις μας που επέτρεψαν να συσταθεί αυτό το κράτος σε μεγάλο βαθμό. Ήταν το υδατογράφημα μας το διαβατήριο που μας επέτρεψε να μπούμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Αλλά όταν φτάνουμε στο θέμα της θρησκείας,

είναι γραφικότητες, είναι δαιμονικά πράγματα, είναι αμαρτωλά, μια πλήρη απαξίωση. Λες και ακόμα μας διακατέχει το άγχος των πρώτων χριστιανών που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποξηλώσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Κανένα σεβασμός, ας πούμε, στα υπαρξιακά των ανθρώπων που θέλουν να ομνύουν πίστη στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Και εδώ που τα λέμε ήταν και πολύ πιο σεμνή. Είδα την ορκομοσία του αξιωματικού, ήταν ένας τύπος εκεί ιερέας που φορούσε άσπρα και είχε και μια κόκκινη κορδέλα, ξέρω εγώ, σαν τη φανέλα του Περού,

έτσι σε όλα ας πούμε με τους αρχαίους και είμαστε οι απογονοί τους. Το ίδιο αίμα παιδί μου, τα ίδια γονίδια, το ίδιο DNA. Α, μόνο μας πεις για θρησκείες.

Καλά τώρα για το Μητροπολίτη από την Αφρική που τον έπιασαν στα πετράλωνα. Να επιδεικνύει τα χαρίσματα που του έδωσε ο ύψιστος. Θα ήταν άδικο να το συνδέσουμε με την εκκλησία και όλα αυτά. Γιατί εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ψυχικά ασταθής. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την επαγγελματική του ποιμαντική ιδιότητα. Αν και λέει τον είχαν τσιμπήσει και στην Αφρική για προσβολή της δημοσίας εδού. Απλώς την απορείς, γιατί συχνά τέτοιοι άνθρωποι βρίσκουν καταφυγή στους κόλπους του κλήρου. Μπορεί να είναι το ράσο που βολεύει, ξέρω εγώ.

Μαντόνα, μιλώντας για περίεργες συμπεριφορές που άπτονται και θεμάτων ψυχικής υγείας, πάμε στη δίκη των Ντεμπών, όπου διεκόπη συνεδρίαση χάρη στη ζωή, γιατί πήραν ανάποδη σε συγγενείς των θυμάτων μαζί της, στράφηκαν εναντίον της και έγινε ένα μπάχαλο. Την κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιεί τους ανθρώπους τους για λόγους εντυπωσιασμού. Αν είναι δυνατόν η ζωή να κάνει αυτό.

Τι έγινε, πήρε ο ΠΑΟΚ τον Πούσιτς. Μπράβο Ιβάν, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις πάλι πίσω τις Κυριακές μας να διαβάζουμε κανένα βιβλίο ή τα Σάββατα. Τις Πέμπτες που παίζει το conference. Σπασίμπα Ιβάν Σαββίδη.

Φεύγουμε λοιπόν σιγά σιγά για το διάλειμμα. Κοσμοτέ Τέλεκο μαζί μας και το Magenta One Business, που σου επιτρέπει στην επιχείρησή σου να συνδυάσεις σταθερό με τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα τα πληρώνεις με έκπτωση 10%, θα έχεις δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που αφορούν την επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: 101,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι τον ξεκίνησε στην 11η της Εθνικής Αργεντινής για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία. Έτσι, ο Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις του θεσμού. Αυτή ήταν η 27η συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει μάλιστα 13 φορές. Μαζί με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλέον 200 συμμετοχές, 120 γκολ και 61 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.

0: κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Best 92,6.
9: We the music.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος. Μέσω του Live 24 στέλνετε μηνύματα που τα βλέπουμε στο ραδιοθάλαμο. Ραδιοθάλαμο, στο δωμάτιο. Και η εκπομπή διατίθεται και σε podcast. Πληροφορίες στο giannakidis.com, όπως και για τα social του μικροπαραγωγού. Κάποιοι εδώ μου γράφουν για ξυλόλαιο και τα έλαια σιλικόνης κλπ. Και μου θυμίζει, διαβάζω τώρα, βλέπω πάρα πολλά σχόλια στο Facebook για το ενδεχόμενο να έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και διαβάζω από κάτι τύπους τώρα, είναι 66 ετών, τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ. Είναι αλλού και λοιπά. Και θες πραγματικά να τους δώσεις μια καρπαζιά. Κάθες εσύ, ας πούμε, τώρα σε ένα καναπέ, σε μια πολυθρόνα και βγάζεις τη συμπερασματάρα ότι τον Ομπράντοβιτς τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ. Δεν λέω, τονώνει την αυτοπεποίθησή σου κάτι τέτοιο. Και ειδικά το μπάσκετ το έχει αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές είναι σαν να βλέπεις πορνό και να λες εγώ το έκανα καλύτερα.

Ναι καλέ, ο Σάκοτ είναι 74, εντάξει, ναι. Ανοησίες τώρα, 66 ετών λέει, τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, άντε από εκεί. Ή ο Καλάθης είναι 37, μεγάλος.

Καλή, βγήκε το πόσο κάνει.gov.gr. Ωραία εφαρμογή, καλώς την και σάρκησε. Και να δούμε αν όντως θα συγκρίνει τις τιμές με Ευρώπη, εκείνη που έχει σημασία. Αλλά βέβαια ξέρεις πόσο κάνει, το αν έχεις να το πληρώσεις είναι άλλη υπόθεση. Βλέπω τώρα μία έρευνα που λέει ότι πέρσι το 49% των Ελλήνων είπε ότι θα κάνει διακοπές. Φέτος το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 42-43%. Δεν γαμώ το από την άλλη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον μπορώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πώς γίνεται να φεύγουν γεμάτα τα πλοία, γεμάτα τα αεροπλάνα, τα λεωφορεία, να είναι όλα τα τρίμερα sold out. Από πού είναι αυτό το χρήμα? Και όταν έχουμε ένα ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας 67%, δηλαδή το 67% των Ελλήνων, βάσει δημοσκοπήσεων βέβαια, δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί.

να τη λέγω, είναι πολύ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί. Αλλά αυτό που βλέπεις έξω, έτσι, στην πραγματική ζωή, δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτό που βλέπεις στις έρευνες, σε αυτό που δηλώνεις.

Η δικιά μου θεωρία είναι ότι υπάρχει το 1/3 της κοινωνίας που μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Άλλο 1/3 που μπορούν να κάνουν κάποια από αυτά. Και 1/3 που πραγματικά έχει πρόβλημα επιβίωσης. Οι καφετέριες δεν είναι, παιδιά, ένα έξοδο που λες «Ω Θεέ μου, υπάρχουν λεφτά, κάθεται ο άλλος και πίνει 5 ευρώ ένα καφέ».

Και μετά αυτό που λέμε ότι παλιά ο κόσμος ζούσε πιο άνετα, πιο εύκολα. Ήταν όμως εργαμότο, ας πούμε, και στα 90's που λέμε πολύ, που ήταν πολύ ωραία, και στα 80's ήταν πολύ λιγότερα τα έξοδα. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα τι πληρώνουμε κάθε μήνα για συνδρομές. Πληρώνεις κινητό, ίντερνετ, Spotify, μετράω δικά μου τώρα, Netflix, Κοσμοτέ, τα αθλητικά. Κάποιους μήνες ανάλογα με το ότι έχει Apple TV. Delivery δεν παίρνω, καφέ απ' έξω τον έχω κόψει. Πήραμε εδώ πέρα καφετιέρα και φτιάχνουμε εδώ τους καφέδες μας.

Ρώτησα κάποτε, πολύ πρόσφατα, έναν πάρα πολύ μεγάλο μεσίτη ακινήτων για το ύψος των ενοικίων και εκεί που έχουν πάει τιμές των σπιτιών. Και μου έβγαλε κάτι Excel και κάτι πίνακες που είχαν και συγκριτικά με το εξωτερικό. Και μου είπε ότι υπάρχει ένας νόμος, μια συνθήκη που λέει ότι το ενίκιο που πληρώνεις ή η αξία αγοράς ενός σπιτιού αντιστοιχεί στο μικροαέπ της συγκεκριμένης περιοχής. Το οποίο δηλαδή, ναι, οκ, okay, ακούγεται λογικό ότι αλλιώς θα είναι στην Εκάλη και αλλιώς θα είναι αμπελόκηπους. Αλλά στο τέλος διαπιστώνεις ότι και αυτά τα νίκια πληρώνονται. Δηλαδή, λέει ο κόσμος, είναι παράλογα, αλλά πληρώνονται. Θα μου πεις, θα κόψει απ' αλλού. Κάποιος μου λέει ότι αν βρεις βίντεο, ναι, αυτά τα έχω δει από παλιά που γυρνάς στις λαϊκές πριν 30 χρόνια και λένε τα ίδια με σήμερα. Φτώχεια, ακρίβεια. Σωστά, πληρώνουμε και AI.

Φεύγουμε σιγά σιγά για το τελευταίο διάλειμμα. Μετά θα έρθουμε πιο ελαφρά πράγματα και παιδική χαρά εννοείται. Ξύδι μετόχι μαζί μας τώρα που πλησιάζει και η ώρα του φαγητού. Το επίσημο ξύδι του Best. Ξυδάρα με 7 βαθμούς οξύτητας, πάρα πολύ δυνατό, λευκό και ερυθρό, αλλά έχει και σεμιλόξιδο. Θρεπτικό, υγιεινό, απογειώνει και το φαγητό. Ξύδι μετόχι στη γεύση τόχι.

0: music.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.

0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Del Mar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Del Mar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Del Mar. Κλείστε τώρα Test Drive.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

διπλό εισιτήριο από τη Σίτζετ. Για όπου θέλετε, με ξέρει το διάστημα 9-24 Αυγούστου. Θα το δώσω μέσω του Live24. Στην πέμπτη σωστή απάντηση στο ερώτημα ποιος τραγουδούσε σε αυτό που μόλις ακούσαμε.

Θυμίζω ότι με Σίτζετ θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα, με μόλις 24,50 για Άνδρο σε μία ώρα, 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.

και τώρα μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση για όσους είστε στη Μύκονο ή θα είστε. Από την επόμενη εβδομάδα θα είναι εκεί ο Μάκης μας από την Καβάλα. Νομίζω ότι μπορείτε να βγείτε να φωνάζετε Μάκη όπως φωνάζε ο Βόγλες Άναμπελ, ας πούμε, και την κυνηγούσε. Θα είναι στη Μύκονο και υποθέτω ότι θα μας στείλει και την ανταπόκρισή του, δηλαδή πως βλέπει τα πράγματα εκεί.

Μια και λέμε για business, Cosmote Telecom και Magenta One Business, όπου συνδυάζει σταθερό τηλέφωνο και εταιρικά κινητά της Cosmote, παίρνεις έκπτωση 10%, δωρεάν internet backup και έκπτωση σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

και μέσα σε περίπου 2 ώρες απομάκρυναν 14.000 λίτρα απορριμμάτων. Είδαμε μέση το πρωί, όταν ξυπνήσαμε, όχι ζωντανά. Και πράγματι, ναι, ας δώσουμε τις προβλέψεις μας για σήμερα. Αφού παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να πάτε διακοπές, εδώ, εμείς.

Πορτογαλία, Κονγκό. Μιλάνε και την ίδια γλώσσα αυτή. Πορτογαλέζοι και μιλάνε και στο Κονγκό. Νομίζω δηλαδή. Και το δίνουμε βέβαια έναν εμφατικό.

Αγγλία-Κροατία θα πάμε με το Χ. Γκάνα Παναμά θα το καρφώσουμε ένα νάσο. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία, διπλό. Και ένα πολύ καμένο κομμάτι.

Να, η Λιδία θα είναι στη Μύκονο την άλλη εβδομάδα. Ελπίζει να δει το Μάκη. Μάκη, πώς θα σε ξεχωρίσουν, πώς θα σε βρουν? Α, σωστά, στην Αγκόλα μιλάνε πορτογαλικά, στο Κονγκό μιλάνε γαλλικά, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Που πήγε και ο Λεοπόλδος όντως και τους κατέσφαξε όλους. Το μπέρδεψα με την κομμουνιστική Αγκόλα. By the way, χθες είχα μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με την Ατάσα Μποφίλιου. Που θα τη δείτε σε κάνα δύο εβδομάδες, τρεις, θα σας πω.

τα λεφτά που παίζονται στα τυχερά παιχνίδια, μου λέει κάποιος, είναι μεγαλύτερα κατά 30% από την ετήσια δαπάνη για τα σούπερ μάρκετ. Ναι, μετά έχεις πάει κουβά.

Και να μιλώντας για το Vidcast, χθες βγήκε το επεισόδιο που ο Αντώνης Καρπετόπουλος μας τα λέει για το Μουντιάλ. Talkflix λέγεται. Από το News 24/7.

Κάποιος το ζήτησε αυτό, οπότε ας φύγουμε με αυτό, που είναι και από τα αγαπημένα. Έρχεται η Άννα Αναστασίου. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ιστορική χθεσινή ημέρα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου που απέσπασε ισοπαλία με γκολ στο 1-1 με την Ουρουγουάη. Μεγάλο ρεκόρ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ με 58 γκολ.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή.

0: της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Best. Choose music.

Αν η Τρίτη μοιάζει με την Πέμπτη πλέον, πάει να γίνει αυτό, τότε η Τετάρτη θα είναι σαν την Παρασκευή. Μπα. Έχουμε δρόμο ακόμα και την περιμένουμε αυτή την Παρασκευή πώς και πώς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπέστε 92,6. Όπως κάθε μεσημέρι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Ήδη εδώ εσείς και πολλοί και καλοί στο live24.gr και στο best96.gr. Ιζολέ και allowance για δροσιά και ένα μικρό αεράκι για δροσιά επίσης στη συνέχεια. Germando Dreaming και Breeze και Αναναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες εδώ.

όσον είδαμε και τη συναυλία του στην Αθήνα, δεν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Rod Stewart και αυτό το φοβερό που έκανε. Ο οποίος σε θεάθη στο Μουντιάλ να στηρίζει τη Σκωτία, έχοντας ακυρώσει σοου λόγω λαρικίτιδας.

Καλοκαίρι σημαίνει και σινεμά, όχι μόνο πάρτι. Και η ευκαιρία να θυμηθούμε και ποια από αγαπημένες μας ταινίες. Η Αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, αύριο από το Σινόμπο. Η οποία Αμελή, αφού άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroid, το κοντοκαρέ, πέρασε το πάνθεον των κλασικών ταινιών και πως κάθε κλασική ταινία είναι ό,τι πρέπει για θερινό. Η Αμελή που λένε λοιπόν, μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από τη Μονμάρτη, αλλάζει με τους πιο παράξενους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας χωρίς να το ξέρει και τη δική της ευτυχία. Ό,τι πιο αποθεραπευτά ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή την εβδομάδα από αύριο σκηνηματογράφους από το Σινόμπο.

0: Η Αμελή λοιπόν του Ζαν Πιέρ Ζενέ, ό,τι πιο αθεραπευτά ρομαντικό, σταθερινά από αύριο κινηματογράφος από το Σινόμπο και το βασικό θέμα της ταινίας που τον καιρό που κυκλοφόρησε μαζί με αυτό το remix έγινε από τα πιο αγαπημένα του Best.
1: Best 92,6.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις

0: Βγάλες το σαρακίνικο πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seagels. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seagels ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seagels. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Best

είναι δικός μας SNK. Το ακούμε συνέχεια. Μετά από λίγο το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να μας λείψει ξανά και να το θυμηθούμε. Ωραία νέα SNK για το δεύτερο ημίωρο στον Μπέσον 2,6.

Άκρος καλοκαιρινό. Και αν θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 δρομολόγια για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Αναχωρήσεις πρωινές και απογευματινές. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Και ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή, χωρίς όμως όχημα, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάσει διαθεσιμότητας, με εξαίρεση βέβαια τις ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Στο Live 24, Sea Jets, όνομα, επώνυμο, email και καλή επιτυχία.

Φωνή σε χαδί. Αυτή η φωνή της Μόγια Μπρέναν και κελτικά στο Saltwater εδώ, σε αυτήν την εκτέλεση. Στο remix του Jody Westernhoff.

Σίτζετς λοιπόν, ξέρεις ότι φτάνεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου και εμείς το δικό μας προορισμό πιο γρήγορα στα παλιά καλοκαίρια με το salt water. Ταξιδεύουμε γρήγορα από Πειραιά προς Σαντορίνη, επίσης με ταχύπλο και φτάνεις σε 5 ώρες με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι τον ξεκίνησε στην 11η της Εθνικής Αργεντινής για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία. Έτσι ο Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις του θεσμού. Αυτή ήταν η 27η συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει μάλιστα 13 φορές.

0: Μαζί με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλέον 200 συμμετοχές, 120 γκολ και 61 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Άσε με γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: People have the power. People have
14: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Best.

απλά και εύκολα πράγματα για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να ζητάτε τραγούδια που εμείς καταλαβαίνουμε ποια είναι χωρίς να έχουν φωνητικά. Σέλβα, Σέλβα, είναι δυνατόν να το ξεχάσεις? Παραφορκούβα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best 92,6. Έλειφθη η Βίτα. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Ιάννα Αναστασίου. Στο live24.gr και στο best92.gr εσείς.

πιθανότητα χωρίς αυτά τα αιθέρια γυναικεία φωνητικά τα κομμάτια να μην ήταν τόσο μελωδικά. Νίλς Χόλφμαν στα φωνητικά, Τζούλια Τζέρτς, το ίδιο ισχύει και για το επόμενο στα φωνητικά, Εσιαν Εβανς, η τραγουδίστρια των Κοσίν και το The Bridge.

Δροσερό λοιπόν, Jody Wisternoff, The Bridge. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό για δροσιά. Δεν γίνεται αν δεν βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ενυδατωθεί. Ειδικά τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται και τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται όταν είσαι ήδη αφυδατωμένος. Ενυδατωνόμαστε σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να μας καλύπτει όταν χρειαζόμαστε ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επιλέγεις το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου, επιλέγεις ενυδάτωση.

0: We the music.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη

0: Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Silent Distance για το τελευταίο ημίωρο στον Best 92,6. Γι' αυτό υπάρχει μουσική. Για να μην υπάρχουν αποστάσεις. Και αυτό θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Πλησιάζουμε λοιπόν στη μέρα για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. Στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για 300 πρώτα εισιτήρια και η προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Μεθαύριο στις 9 το βράδυ σας περιμένουμε για το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι μας.

Golden Filter και μετά το γύρισε το πληκτρολόγιο στα αγγλικά. Golden Filter, ναι. Προς το τέλος οι αναμνήσεις, Solid Gold.

Και αυτό ήταν σχεδόν το φινάλε για σήμερα. Εδώ όπως κάθε μεσημέρι και για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Αναστασίου. Και συνεχίζεται με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2.

0: 101,6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Ιστορική χθεσινή ημέρα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου που απέσπασε ισοπαλία με γκολ στο 1-1 με την Ουρουγουάη. Μεγάλο ρεκόρ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ με 58 γκολ.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το Γιωτόμι, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι, παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελο.

0: εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Best 92,6.
8: Choose music.

0: Choose music.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Delmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Delmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Delmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από

0: Honda τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Best 92,6.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι τον ξεκίνησε στην 11η της Εθνικής Αργεντινής για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία. Έτσι ο Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις του θεσμού. Αυτή ήταν η 27η συμμετοχή του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει μάλιστα 13 φορές. Μαζί με το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πλέον 200 συμμετοχές, 120 γκολ και 61 assist.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Το Taste Guide Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου.

0: όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Best. 92,6.
4: We the music.

Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: People have power.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.

0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Best.

0: προϋπολογισμένος ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ιστορική χθεσινή ημέρα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου που απέσπασε ισοπαλία με γκολ στο 1-1 με την Ουρουγουάη. Μεγάλο ρεκόρ και για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τρικολόρ με 58 γκολ.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Best.
12: The Hontropolis.
11: 92,6.
12: A labyrinth of forgotten dreams.
13: Cheers.

είχαμε δώσει μεγάλη σημασία το κομματιό όταν κυκλοφόρησε. Να που ταιριάζει πολύ με τον Ιούνιο. Στη μέση της εβδομάδας των Best στους 92,6. 11 έπειτα από τις 6 καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και μέσω του site μας ακούτε στο best92x.gr. Οξφόρδη στους 22 με συννεφιά. Εδώ έχει στους 22 με συννεφιά σίγουρα. Έπεσαν και μερικές σταγόνες νωρίτερα στο Μαρούσι. Γεια σας στο Μπρίστολ, Αίγε Γάλλαιο, Αργυρούπολη, Best Radio 92.6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio 92.6 το Instagram.

Η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Party σε άλλα νέα. Οι 1664 Blanc και ο Best δημιουργούν τις πιο stylish νύχτες του καλοκαιριού με μοναδικά DJ sets. Αυτή την Κυριακή το ραντεβού στο Attic Urban Rooftop στο Μοναστηράκι, Ερμού 86.

0: κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα.

0: ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Ζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Best 92,6. We the music.

Το κομμάτι δημιουργήθηκε μέσα από αυτοσχεδιασμό μόλις 20 δευτερολέπτων σε παραγωγή Brian Eno. Το ξεχώρισε τον αυτοσχεδιασμό ο πάρα πολύ ευφύης Eno και πρότεινε στο συγκρότημα. Από το πολύ ωραίο άλμπουμ των James Late πίσω στα 90's στις τάσεις το 1993 με πάρα πολύ φανατικό κοινό και στη χώρα μας. Τελευταία φορά πέρασαν το Σεπτέμβριο του 2024. 20 πριν από τις 7 είναι απόγευμα Τετάρτη στον Best. Διαβάζουμε για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό. Με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, αυτόματα θα μεταφερθούν στον επόμενο μήνα. Περισσότερα στο horizon.gr ή καλώντας το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, γιατί η επικοινωνία της Horizon σου δίνει ενέργεια. Μιλώντας για τον Brian Eno, ο οποίος έχει κάνει άπειρες παραγωγές, βρίσκεται και πίσω από την παραγωγή του κομματιού εδώ. Και ας μην είναι Πέμπτη, αύριο έχουμε throwback.

Η εβδομάδα θα κλείσει με το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Boulevard Beach Club. Μεθαύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο mortal.com. Παρέα μας το The Best Summer Party και το Jägermeister, γιατί καλή γεύση χρειάζεται χρόνο, μουσική, καλή παρέα, ωραία ατμόσφαιρα, αλλά και 56 διαφορετικά συστατικά, φυσικά συστατικά, που παρέχουν κιόλας την απαράμιλη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο. Απολαμβάνεται παντού και πάντα, παγωμένο στους -18, και φυσικά απολαμβάνεται υπεύθυνα.

Ελάτε να θυμηθούμε και κάτι παρέα, γιατί σαν σήμερα 17 Ιουνίου το 2022 ένα κομμάτι θα γίνει viral. Ένα κομμάτι από τα παλιά θα εμφανιστεί ξανά στη ζωή μας. Και θα κάνει και τρία ρεκόρ. Θα εμφανιστεί στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things, σειρά της πολύ γνώστης πλατφόρμας. 44 χρόνια θα περάσουν από την πρώτη φορά που θα φτάσει στην κορυφή των τσάρτ. Ήταν 1978, η δεύτερη το 22. Θα έχει το μεγαλύτερο κενό που σημειώθηκε ποτέ μεταξύ δύο νούμερο ένα single στα τσάρτ, στην ιστορία των τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Kate Bush θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα καλλιτέχνης που θα σημειώσει νούμερο ένα και στα official single chart. Θα ξεπεράσει και την Cher. Το απόλυτο viral φαινόμενο της pop

Κουλτούρα στο Running Up That Hill μετά την χρήση του 4η σεζόν του Stranger Things. Το αντίθετο στο Vecna, αν είσαστε φαν της σειράς. Θα το ακούσουμε σε αγαπημένο remix, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

0: Διεθνώς το 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNEFNOSTOS Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNEFNOSTOS μέχρι το καθιερωμένο SNEFNOSTOS Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNEFNOSTOS 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snefnostos.org.
1: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Έλα! Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop. Guest DJs Anna

θα φτάσει στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Θα παραμείνει για 2 εβδομάδες υποψήφιο και για ηχογράφηση της χρονιάς στα 31 βραβεία Grammy. Στην παραγωγή εκτός από τον Michael Jackson και ο θρυλικός Quincy Jones. Πίσω στο 1988, αρκετά βέβαια μεταγενέστερο το remix εδώ. Απόγευμα Τετάρτη στον Best, 10 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, θα είμαστε παρέα για λιγότερο από ώρα. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Το Αγίο μας ακούει να στείλουμε χαιρετίσματα. Από αύριο 5η 18 ολοκέντρουγες ταινίες στις σκοτεινές αίθουσες και στους θερινούς. Ανάμεσα τους η Αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα, επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια από το Σινόμπο από αύριο. Αφού άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroid, το κοντό καρέ, πέρασε στο πάνθεο των κλασικών ταινιών και είναι ότι πρέπει για θερινό, όπως κάθε κλασική ταινία άλλωστε. Του Ζαν-Πιέρ Ζενέ η Αμελή. Από αύριο στους κινηματογράφους από το Σινόμπο. Ολοκένουριο η Lion Fair Malls ξεκίνησε.

Εν τω μεταξύ, μέχρι και αύριο 18 Ιουνίου έχουμε και Αγκοστούρα Tiki Week. Ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει. 16 μπαρ της πόλης γίνονται ο απόλυτος τίκι προορισμός. Παραγγέλνετε το Αγκοστούρα Tiki Cocktail. Φεύγετε και με συλλεκτικό ποτήρι, το οποίο είναι δώρο. Οι προσφορές έχει μέχρι εξαντλήσεις του αποθέματος. Και στο angosturatikiweek.com μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο σε σας μπαρ για να απολαύσετε.

0: Αν θέλετε να διαβάσετε για τον Ιούνιο του 1940 που οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι και η συσκότηση και η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκαν παντού εκτός από το πολυτελές ξενοδοχείο Ριτς, σας έχουμε ένα ολοκαινούριο. Ο μπάρμαν του Ριτς, εκδόση Πατάκη. Ο Φιλίπ Κολέν ανασυγκροτεί με δεξιοτεχνή και σχολαστική ιστορική ακρίβεια μια ταραγμένη εποχή. Γίνεται το μάτι και το αυτή της κατεχόμενης Γαλλίας και αφηγείται την αιώνια σύγκρουση ανάμεσα στο φόβο και το θάρρος. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο του Παρισιού. Και δύο τίτυπα δωράκι. mybestofbooks@gmail.com. Εκεί στέλνετε mail, στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Προς το παρόν θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Best 92,6. Will you dance all night? Choose music.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Ravenna. Χρόνια πολλά, Ravenna Κηφισού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στο ντουετάκι των εκπληκτικών Ερμάνος Γκουτιέρες, συνεργάζεται εδώ στα φωνητικά με το Rai 6. Κάνουν και καταπληκτικά live και οι τρεις. 20 πριν από το τέλος για σήμερα Τετάρτη στον Best στους 92,6 έχουμε και μπαζάρ, summer bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmara. Αν ψάχνετε μεταχειρισμένο, προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μπορείτε να περάσετε βόλτα από το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, να αποκτήσετε τώρα το καινούριο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ.

έχουμε και την Κυριακή ραντεβού σε ένα ακόμη Iconic Blue Party. Ο Best παρέα με την 1664 Blanc παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μοναδικά parties Iconic DJs, Premium Vibes. Το ραντεβού αυτή την Κυριακή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Attica Urban Rooftop, Έρμο 86, το Μοναστηράκι, με Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου στο deck.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο απόγευμα Πέμπτης και πάλι παρέα. Για χαρά.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος. Best. 92,6. Something special.

Πολλές, πολλές καλησπέρες. Απόγευμα Τετάρτης, Best 92,6. Στα μισά της εβδομάδας, στα μισά του μήνα. Άλλη μια μέρα με αναποφάσεις στο καιρό. Καταιγίδες προβλέπονταν. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Παρέα θα πάμε για την επόμενη ώρα. Η Βασιλική Πανουδιά στον αέρα και τις μουσικές του Best μέχρι τις 9. No one's gonna shatter. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

όλοι μας λέτε εδώ πέρα ότι σχεδιάζετε τις διακοπές σας. Και την ταξίδι, δροσιά και λίγο σύννεφο καλό μας κάνει που δεν είμαστε σε κάποια παραλία. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είναι ωραία να είναι λίγο ανάποδο ο καιρός. Ξέρετε αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες και αυτές οι χειμωνιάτικες λιακάδες.

Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι αν έχει και λίγο ψυχρούλα προς το βράδυ. Κάπως μας αρέσει. Οι πιο ωραίες νύχτες όμως στην πόλη έχουν μπλε χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μοναδικά parties, Iconic DJs και Premium Vibes στα πιο stylish σημεία της πόλης. Αυτή είναι την Κυριακή, 21 Ιουνίου. Attica Urban Rooftop, Ερμού 86 στο Μοναστηράκι. Με guest DJ στην Άννα Αναστασίου και την Εύη Σιδηροπούλου. Από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. The City Turns Blue στα Iconic Blue Parties.

επιστρέψουμε DJ Kras με το πάρα πολύ αγαπημένο Skin Against Skin. Ενδεχομένως κάποιοι το θυμάστε και από το soundtrack της σειράς La Femme Nikita. Ο DJ Kras, ο οποίος επισκέφθηκε πέρσι το φθινόπωρο τη χώρα μας, μας είχε προειδεάσει για τελευταία περιοδία. Ευτυχώς όμως άλλαξε γνώμη και θα μας επισκεφτεί ξανά στις 20 Οκτωβρίου, αυτό το φθινόπωρο. Ακούσαμε πρόσφατα και ένα καινούριο κομμάτι. Όχι στα συνηθισμένα του μονοπάτια. Μας αρέσει πολύ ωστόσο. Και αναμένουμε να δούμε θα έρθει μαζί με το περιβόητο Vestax του.

0: familiar faces.
1: Best 92.6. We
0: Agents.
1: The music.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: People have the power. People have the power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

μια επιστροφή στον Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλές καλησπέρες, Νέα Σμύρνη, Παιανία, Αργυρούπολη. Τίνο με ήλιο και αέρα σήμερα. Κεφαλονιά, Πεντέλη, Εγάλεο, καλησπέρα στην Πράγα, καλησπέρα στη Λοζάνη. Στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και το Αίγιο. Ανακοινώνονται σιγά σιγά και τα θερινά φεστιβάλ εντός και εκτός των τυχών της πόλης. Πολλές και διαφορετικές οι προτάσεις. Αν βρεθείτε στην επαρχία τους επόμενους μήνες, θα έχετε να δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παρατηρούμε μια πολύ συλλεκτικότητα τα τελευταία χρόνια. Καθόλου κακό δεν είναι αυτό.

Πέμπτη αύριο και παραδοσιακά βγαίνουν και οι νέες ταινίες στις αίθουσες. Είχαμε πει χθες για το Αμελή, το οποίο θα δείτε στις αίθουσες του Σινόμπο. Και με αφορμή αυτό διαβάζουμε και ένα άρθρο στο Αθηνόραμα. Πότε έγιναν ρετρό οι ταινίες των Zeros? Καθώς βλέπουμε αρκετές επανεκδόσεις ταινιών, τόσο έτσι τις πιο πρόσφατες όσο και αρκετά παλαιότερες. Ας πούμε το Μίσος του Ματιέ Κασοβίτς, το Θέσεις του Αλεχάνδρου Αμεναμπάρ. Αντίστοιχα είναι η Μανόλια του Πολ Τόμας Άντερσον, το Θέλμα και Λουίς, το Βασικό Ένστικτο, τα Άπαντα του Αλμοδόβαρ και πολλά άλλα. Σίγουρα είναι ταινίες αγέραστες, έτσι αρκετά επιδραστικές. Σίγουρα μας έχουν αγγίξει δεκαετίες πριν. Και μάλλον έχει να κάνει ότι συμβαίνει σε όλους τους millennials, κατά την προσωπική μας άποψη. Είναι αυτό που λες 10 χρόνια πριν και εννοείς το 1990.

όπως ο Στέφανος και ο Λευτέρης, γυρνάμε οδικός, λέει, από Άμστερνταμ και σας ακούμε. Καλησπέρα και στον Ανδρέα και στα Βίλια. Καλησπέρα και σε όσους είστε ακόμη στη δουλειά.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party μεθαύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Στην παρέα μας η Premium Beer 1664 Blanc με design και κομψότητα από τη Γαλλία. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας. Δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Λέγαμε χθες για τις ιδιαίτερες εμφανίσεις εκτός γηπέδων της ποδοσφαιρικής ομάδας του Κονγκό. Και η αλήθεια είναι ότι παρατηρούμε τελευταία πως η μόδα όλο και περισσότερο βγαίνει από τα στενά όρια της, εντασσόμενη και σε άλλους χώρους όπως αθλητισμός, η μουσική, το τραγούδι, η υποκριτική. Εντάξει, εκεί υπήρχε, θα μου πείτε. Βλέπουμε αρκετούς αθλητές να είναι τα πρόσωπα κάποιου οίκου ή να βοηθάνε στο σχεδιασμό διαφόρων συλλογών. Αντίστοιχα το βλέπουμε και με μουσικούς ή ηθοποιούς. Και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Καθώς η μόδα είναι καλλιτεχνική έκφραση και είναι ίσως από τις λίγες έτσι τέχνες, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν και χρηστική αξία. Βέβαια τελευταία βοηθούν πολύ και στην ορατότητα των διαφόρων ομάδων. Το είδαμε και στο περσινό Met Gala αυτό.

Κάπου εδώ λέμε καλή νύχτα για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας. Για τις δύο επόμενες ώρες ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία.

τη Γαλλία. Joie de vivre. A broken heart was just a song to be sung. Best. 92,6.

από τις αξεπέραστες ανδρικές φωνές. Ραϊέξ, εκκίνηση για τη νύχτα της Τετάρτης με μια βροχή τελικά που στην Αθήνα, παρόλο που είχε προβλεφθεί, δεν ήρθε ποτέ. Δεν θα ήταν και άσχημα. Ακριβώς την καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

από τα powerplay της Kanye Music και ακυκλοφόρητο προς το παρόν. Το email μας info papaki best926.gr. Και το πρώτο throwback για απόψε. Ιουνίου 1987, 39 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς και καταξιωμένους Αμερικανούς ράπερ, ο πρώτος καλλιτέχνης της hip-hop που έχει τιμηθεί με το βραβείο Pulitzer για το άλμπουμ Damn το 18 και κατέχει το ιστορικό ρεκόρ του πιο βραβευμένου ράπερ στην ιστορία των βραβείων Grammy με 27 παρακαλώ βραβεία. Ο ένας και μοναδικός Kendrick Lamar. Επιλέξαμε ένα μίξ το οποίο ούτε έχει κυκλοφορήσει, ούτε πρόκειται να κυκλοφορήσει. Χρόνια πολλά στον Kendrick Lamar. Θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

0: if all the people that took Advil, you know, the people that I know that have taken Advil, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy.
1: Best.
0: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: The music.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Κούτιμαν από την δισκογραφική εταιρεία του Αντώνη Κανάκη στην Θεσσαλονίκη. Ένα ακόμα υπέροχο σίγγλ με τίτλο Let Your Love. Και από το σήμερα ξανά στο χθες. Ιουνίου 2022, πριν από 4 χρόνια, το κλάσικ της Kate Bush πηγαίνει ξανά στο νούμερο 1 λόγω της τηλεοπτικής σειράς Stranger Things. Μετά από 44 ολόκληρα χρόνια.

Επίσης, ακυκλοφόρητο μίξ, ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac. Αν θέλετε να κάνετε βόλτες αυτό το Σάββατο το απόγευμα, το Taste Garden στο Golden Hall αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Street food concepts, signature cocktails, ωραία κρασιά. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής, θα τα πούμε παρέα σε ένα DJ set από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9. Όλα αυτά στον κήπο του Golden Hall. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου.

0: Αγαπημένο track από Bedouin. Διαβάζουμε και χαιρόμαστε ότι σύμφωνα με τη λίστα του Time Out η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πόλεις που διαθέτουν ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες. Έγινε μια έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις, μεγάλο δείγμα. Στην πρώτη θέση η Λίμα, το Περού. Μια κουζίνα που ξεχωρίζει για τα θαλασσινά της, με highlight το σεβίτσε. Στη δεύτερη θέση η Bangkok για το street food. Στη θέση νούμερο 3 το Mexico City. Το Λονδίνο είναι στην πέμπτη θέση και η Βαρκελόνη. Στην ένατη θέση είναι η Αθήνα για την τοπική κουζίνα της, τις τοπικές αγορές, την μακρά γαστρονομική της παράδοση, τις αθλητικές γεύσεις και το συνδυασμό παραδοσιακής και σύγχρονης κουζίνας. Η δεκάδα, ξεκινώντας από το 10, έχει ως εξής: Λισαβόνα, Αθήνα, Πεκίνο, Μελβούρνη, Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ, Βαρκελόνη, Λονδίνο, Μέξικο Σίτι, Μπακόνγκ. Και όπως είπαμε και πριν, στην θέση νούμερο 1 η Λίμα. Το ακούγατε για ένα μήνα αποκλειστικά. Κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό μίξ από την Άννα Μαρία X στο Μάικλ και ο Ανούκα.
1: Be one of us, be one of us, be one of us. Be best.

92,6. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Ημερολογιακά το καλοκαίρι έρχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου, που είναι και η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Μουντιάλ σε εξέλιξη. Σχεδόν 5 πριν μετά τις 10. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

από τα καλύτερα remixes σε τραγούδια της Σαντέ. Έχουμε μια πολύ ωραία αφορμή για να γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. 17 Ιουνίου του 1943 γεννήθηκε ένας από τους πολύ πετυχημένους καλλιτέχνες της pop και soft rock, ας πούμε. Το πραγματικό του όνομα είναι Barry Allan Pincus, αλλά τον ξέρουμε και τον ξέρετε ως Barry Manilow. Το 1971 έγραψε αυτό εδώ το τραγούδι που το ερμήνευσε μοναδικά μετά από μερικά χρόνια η Donna Summer. Χρόνια πολλά στον Barry Manilow, γίνεται 83 σήμερα.

Αυτή είναι η Space Disco των Space και το Carry On. Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες, την τελευταία του Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης με Colin Firth και Emily Blunt και πολύ πολύ καλές κριτικές, και τρεις ωραίες ταινίες για θερινό, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα του Stanley Kubrick με τον Peter Sellers, το Blow Up από τα 60's με την Vanessa Redgrave σε σκηνοθεσία του Michelangelo Antonioni, και η κλασική κωμωδία των 80's, Σεξ, Ψέματα και Βιντεοτενίες σε σκηνοθεσία του Steven Soderbergh με Andy McDowell και James Spender. Από τα Power Play και στο Studio 54.

0: to go back and see that sunset again.
1: Best 92.6.
2: We the music.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Best.
6: Now I can take my time.
1: And

Για να μην ξεχνιόμαστε, μεθαύριο Παρασκευή είναι το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar από τις 9 το βράδυ. Σχεδόν 24 πριν φτάσουμε στις 11. Το μεταδώσαμε και χθες αποκλειστικά. Το νέο τραγούδι του Jimmy Jules που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα. Είναι power play στο set και του Dixon και της Kanye Music και πάρα πολλών άλλων. Αποκλειστικά εδώ.

Ακυκλοφόρητο Jimmy Jules. Ακυκλοφόρητο και αυτό. Προφανώς και δεν δόθηκε ποτέ άδεια για να κυκλοφορήσει επίσημα. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, τρίτο ακυκλοφόρητο στην σειρά, σε ένα από τα καλύτερα tracks του Solomon.

νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best και με ένα βινήλιο που βρήκαμε σήμερα και θυμηθήκαμε το μεσημέρι. Λέμε να σας πάμε μέχρι τις 11 ακριβώς. Κίτρινο, χρωματιστό βινήλιο, το Lemon των U2 στο καταπληκτικό μίξ του Paul Oakenfold. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
3: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο Hugh Gell Athens.

Σεν Τελμό για το απόψινό ξεκίνημα από Άνδρεα Καζίνο και Λίο Κιού. Λίγα λεπτά μετά τις 11, πέστε 92,6, εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία όπως κάθε βράδυ. Ιουνίου του 2026. Κλεοπάτρα Φιντανίου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 92.6 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best92.6.gr.

στο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Η μεγάλη διαδικτυακή παρέα, συντονισμένη και αυτή κάθε βράδυ από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Λοιπόν, αν μας ακούτε από το δρόμο, καθοδόν, και θέλετε να πιείτε ένα ποτό αυτή την υπέροχη δροσερή βραδιά, έχουμε πολύ καλή πρόταση για εσάς. Μέχρι και αύριο προλαβαίνετε το Angostura Tiki Week, το οποίο έχει επιστρέψει στην Αθήνα, ήδη από την 5η 4 Ιουνίου, σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις γύρω περιοχές. Σε μπαρ που σερβίρουν τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail στο συλλεκτικό Limited Edition Angostura ποτήρι, το οποίο μπορείτε να κρατήσετε για εσάς, να γίνει δικό σας, γιατί σας το κάνει δώρο η Angostura. Η προσφορά βέβαια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Μπείτε λοιπόν στο angosturatikiweek.com και βρείτε το κοντινότερο μπαρ σε εσάς. Να πούμε ότι ο οίκος Angostura είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ρουμιών της Καραϊβικής και συγκεκριμένα από τα νησιά Τρινιντά και τον Μπάγκο, με ιστορία 200 ετών, αναρρύθμιτα βραβεία και μεγάλο εύρος ετών παλαίωσης. Τα ρούμια Angostura αποτελούν εξαιρετική βάση για τίκι κοκτέιλ.

0: τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Best 92,6.

Εδώ και η Ραφίνα συντονισμένη. Και το Μαϊάμι. Και η Λαμία. Επιστρέψαμε με In the Stars από Kim Ann.

Be best. Τέσσερις μέρες έμειναν για να υποδεχθούμε το καλοκαιράκι μας. 21 Ιουνίου, αυτή την Κυριακή, θερινό ηλιοστάσιο.

15 ώρες, σχεδόν 15 ώρες ηλιακού φωτός. Έρχονται λοιπόν αυτή την Κυριακή στη χώρα μας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κοινώς έρχεται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σηματοδοτώντας επίσημα την αστρονομική έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ώρα Ελλάδος. Πότε ακριβώς θα συμβεί, πρωί, όταν ο ήλιος φτάσει στο βορειότερο σημείο της φαινομενικής ετήσιας πορείας του στον ουρανό και η διάρκεια της ημέρας αγγίξει το μέγιστο επίπεδο για το έτος

Και βέβαια από την επόμενη μέρα κιόλας το ημερήσιο φως αρχίζει σταδιακά να μειώνεται, αρχικά σχεδόν ανεπαίσθητα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το θερινό ηλιοστάσιο δεν αποτελεί ολόκληρη ημέρα, αλλά μια συγκεκριμένη αστρονομική στιγμή. Εκείνη τη στιγμή ο άξονας της γης παρουσιάζει τη μέγιστη κλίση του βόρειου πόλου προς τον ήλιο, περίπου 23 μοίρες και κάτι, με αποτέλεσμα το βόρειο ημισφαίριο να δέχεται τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ηλιακού φωτός μέσα στο έτος.

Υπέροχος Ροντρίγκες, Junior και Polaroid. Τα φιλιά μου στην Ελευθερία, που σε τέσσερις μέρες έχει γενέθλια και που δεν θα είναι Κυριακή και δεν θα είμαι εδώ να της ευχηθώ από τον αέρα. Της εύχομαι από τώρα ό,τι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία, Ελευθερία μου. Εδώ συντονισμένη κάθε βράδυ. Θερινό λοιπόν ηλιοστάσιο αυτή την Κυριακή 20 Ιουνίου. Και τι καλύτερο από ένα ωραίο πάρτι με ωραίες μουσικές, αφού την ίδια ημέρα γιορτάζουμε και τη μουσική μας. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Η 1664 Μπλάν λοιπόν Premium Μπύρα σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Party. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86, Μοναστηράκι. Και DJs σαν Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου θα βρίσκονται εκεί.

Από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της ηχεία 664 μπλάν γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.

από τη Γαλλία. Joie de vivre. Best.

Στη Μύκονο να στείλω τα φιλιά μου. Επίσης το μεταξουργείο. Και ο Μάριος έχει φιλιά. Που κόβει βόλτες με το αμάξι και τους φίλους του ή τις φίλες του, δεν ξέρω. Στο αγαπημένο μου Αίγιο επίσης καλησπέρα. Στο Ελφρακόμπ επίσης, για Ζουμπίλη. Στην Πεντέλη, στη Λαμία. He looked so happy, παιδιά. Αυτό είναι ο τίτλος του κομματιού. Ευτυχία, εύχομαι σε όλους και σε όλες. Αυτό θέλουμε όλοι, αυτό κυνηγάμε. Την ευτυχία. Αυτή κυνηγάμε. 3 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, θα μπέστε 92,6. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, μέχρι τη μία παρέα θα πάμε. Κλοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Εδώ βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου του 2026.

Σήμερα αύριο μάλλον ανοίγει τις πόρτες του το Sonar. Επιτέλους, Sonar Festival 2026, από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής και νέων τεχνολογιών. Κάθε χρόνο τον Ιούνιο διεξάγεται στη Βαρκελόνη, φέτος 18, 19 και 20 Ιουνίου. Τεράστιο line-up, πάρα πολλές δραστηριότητες, πολλά σεμινάρια. Μπορεί να δει και να ακούσει κανείς το φετινό Sonar Music Innovation and Creativity. Αυτό είναι το μοτό του Sonar. Sonar.es, μπορείτε να επισκεφτείτε το site για ό,τι πληροφορία θέλετε να βρείτε.

Μεγάλη εμπειρία το σόναρ. Καλησπέριζω την Αμαλία μας που ακούει από Παρίσι.

Καλημέρα, λέει, από το Σίδνεϊ. Επιτέλους ήρθε η μέρα να πετάξω. Καλώς να ορίσεις το Μα. Και καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλησπέρα στα Μέγαρα, γεια σου Ντίνα. East Wind ακούμε, παιδιά. Υπέροχος άνεμος εξ Ανατολής. Από μονάλητη.

Αγαπημένος μας Σάββας, εδώ με το Soul Rider. Και ετοιμαζόμαστε για το πάρτι μας, το μεγάλο μας πάρτι μεθαύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best 92,6 στο Bolivar Beach Club. Από τις 9 το βράδυ και μετά, εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε, πίνοντας Jägermeister, το απόλυτο party drink που όλοι το έχουμε ετοιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες της ζωής μας. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι έξω ή στο σπίτι. Το απολαμβάνεις παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18, πάντα υπεύθυνα. Υπενθυμίζω ότι μπορεί και να προλαβαίνετε να αποκτήσετε το εισιτήριο για το πάρτι μας στην τιμή των 10 ευρώ. Early bird ticket δηλαδή. Αλλά η τιμή αυτή ισχύει μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια. Οπότε μπορεί και να μην προλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση, more.com. Μια δοκιμή δεν βλάπτη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Μεθαύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Bolivar.

We, the music. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

Εδώ είμαστε. Χαλαρά απόψε. Μύκονος ξανά εδώ συντονισμένη. Σίδνεϊ στέλνει τις καλημέρες. Εμείς καληνύχτες. Υπενθυμίζω αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου. Έχετε άλλο ένα Iconic Blue Party από την Premium πειραχία 664 Blanc σε συνεργασία με τον Best, με υπέροχες μουσικές από τα κορίτσια μας Άννα Αναστασιουκέβη Σιδηροπούλου στο Attic Urban Rooftop Ερμού 86 Μοναστηράκι από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα. Η 1664 Blanc είναι μια premium γαλλική μπύρα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μπύρας μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό φινέτσας, φρεσκάδας και παιχνιδιάρικης κομψότητας με το χαρακτηριστικό twist εσπεριδοειδών, τα διακριτικά αρώματα και τη βελούδινα κρεμμόδι υφή της προσφέρει μια αναπάντεχα δροσιστική και εκλεπτισμένη γευστική εμπειρία.

Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Θα τα πούμε και πάλι βράδυ Πέμπτης, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 11. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριγιάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: Something in a sound. We the music.

Για την επόμενη ώρα, τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Σεράγος.

Podcast.

I'm sorry.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: After Hours. After
4: Hours. She's Mickey Mouse in the window.
5: Για τις επόμενες 2 ώρες τη μουσική επιλέγει ο Βαγγέλης Αριγιάννης.